0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Κατεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα.
2: Ένα.
1: Βεντούζα, βεντούζα.
2: Και τρία.
1: Βεντούζα, βεντούζα.

0: Βεντούζα!
1: Hey.
0: Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, hey. Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, hey. Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Hey. Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταλέγουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια τα πλάνε τα σπίτι σου να πάνω, τα κέντα σε κάνε μια παγωγή. Τα δωμάτια τα πλάνε τα σπίτι σου να πάνω, τα κέντα σε κάνε μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: Θυμούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, σωματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Επίσης προσφέρω και
0: Βεντούζα,
8: πολλά.
0: Βεντούζα.
8: Στην Μιχαλακοπούλου.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Η Μιχαλακοπούλου.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Βρίσκεται κάτω από το σταθμό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Ρούχα το τροπόδι. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Ρούχα το τροπόδι. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι.
9: Για πες.
10: Κύριε, κύριε. Μία λέξη. Καλημερούδια.
9: Ναι.
10: Κύριε, κύριε. Μία λέξη.
9: Στελίτσα. Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην άξο.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω στην πάρο και στην άξο.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα που σε ξέρω.
11: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα
11: που σε ξέρω.
12: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
9: Κουνουπίδια. Καρέκλες ρε.
12: Καμίδια, πατάτες, λάχανα.
13: Πεπόνια, καρπούζια, νεκταρίνια, βλήτα. Βλήτα.
10: Μία λέξη.
9: Θα έρθω να τον τυνάξω στην πάρο και στην άξο.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
9: Ναι, ναι, εσένα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
14: Πως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
12: Πρώτα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
13: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, βερίκου, καβλίτα. Γιαρμάδες, Αποστόλη.
4: Γιώργο μου.
11: Έλα.

0: Καλά να σου παραφέρει ναι, κερανίτσα.
1: Δώσε.
2: Μαύρα μάχαλε κοντόλα, μαύρα μάτια το ποτήρι, μαύρα μάτια το ποτήρι,
3: καβέρα
2: στο παρατήρι.
4: Τι είπα κι εγώ.
3: Εντάξει μου, σας βοηθήσω.
0: Πού του ρε.
4: Τι λέτε ρε, ποιο ρε.
0: Μπαμπί. Μπαμπί.
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Μπαμπί.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Όχι μπαμπί, αυτό το άλλο το μπαμπί, το λαγοκέφαλο μπαμπί.
4: Τι λέτε ρε, ποιο ρε.
0: Το παλακοκέφαλο.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
0: Πού πού.
4: Ποιο ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Όχι.
3: Εντάξει μου.
0: Μπαμπί, όχι αυτό. Το άλλο που βλέπω κι εγώ.
4: Να.
0: Να.
4: Αυτό δίπλα.
0: Να κυρία Νίτσα.
3: Δίπλα
0: στο κουκουνάβα.
3: Ρε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
0: Να.
4: Ποιο ρε.
0: Να.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
3: Εντάξει μου, θα σας βοηθήσουμε να.
0: Φαρμακαρανίκα, τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
3: Ρε. Τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
4: Ποιο ρε. Αυτό που βλέπω κι εγώ.
3: Εντάξει μου, θα σας βοηθήσουμε.
0: Όχι ρε χάρη.
4: Τι λέτε ρε. Ποιο ρε.
0: Να του. Τούτου.
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Να ρε, αυτό δίπλα στον παλάκα
3: ρε.
4: Τι να δεις ρε μουχέσα είναι. Που είσαι τυφλός ρε.
0: Παλακουκέφαλος είναι βάιο.
3: Αμάν.
0: Αμάν.
3: Γουργούνα είναι ρε.
0: Αμάν. Πατριάρχη μου.
3: Γουργούνα ρε.
0: Ο Παπλάρας έρχεται.
4: Μαλάκα παλαμίδα είναι.
0: Μαλαμάς. Πώς είναι έτσι αυτό ρε.
5: Μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Κουτσομέρκα έρχεται κατά πάνω μας. Μάρκο. Κουτσομέρκος.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα ρε.
0: Πού του ρε.
4: Ποιο ρε.
0: Να ρε.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
3: Εντάξει μου.
0: Το βλέπεις κι εσύ.
4: Τι λέτε ρε, ποιο ρε. Να, αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Αμάν.
3: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Άρα που δεν
4: βλέπεις τίποτα ρε. Τι να δεις ρε, αφού είσαι τυφλός ρε.
0: Προκόπης, χρόνια πολλά ρε.
3: Να
4: βοηθήσουμε τον άνθρωπο να
0: μου. Αμάν, αμάν
3: μπαμπί. Γοργόνα είναι ρε. Άκου ρε πως την γοργόνα ρε.
0: Άσε το καλό.
4: Γοργόνα ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
5: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Γιώργο Θεοχαρούλη, τι είναι αυτό ρε.
4: Να.
0: Ε, Γιώργο Θεοχαρούλη.
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα ρε.
4: Τι να δεις ρε μουχιάς αφού...
0: Παπαριζοκέφαλος ρε.
3: Εντάξει μου.
0: Παπαριζοκέφαλος.
3: Αμάν, γοργόνα είναι ρε. Άκουρε πως την γοργόνα ρε.
4: Γοργόνα ρε μαλάκα.
0: Ε, Μάκη καλημέρα. Μάκα ρε γίγαντα.
5: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Μιχάλη Ντάσιο ατελείως. Μαλαμάς.
5: Μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Να κουκέφαλος. Να κουκέφαλος.
4: Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Άρα που δεν βλέπεις.
4: Τι να δεις ρε μπουχιάς.
0: Κερανίτσα βλέπεις.
4: Είσαι τυφλός ρε.
3: Εντάξει μου, να το βοηθήσουμε να, τον άνθρωπο.
0: Καμέα, καμέο κέφαλος.
3: Γοργόνα είναι ρε. Άκου ρε πως την γοργόνα ρε.
4: Τι γοργόνα ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Ούρε.
5: Γοργόνα γεια είναι ρε Μιχάλη, μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Εσύ Βασίλη.
6: Εσείς ψαράδες που αρμενίζετε στα πέλαγα.
5: Για μας λέει.
0: Κουκουνάβα, κουκουνουβακέφαλος.
3: Να σας βοηθήσουμε να.
4: Τι λέτε ρε, ποιο ρε.
0: Να ρε, να λο πάρτο, δίπλα στο λέλο.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω
0: σουσάκι το τζιλάκα.
4: Τι να δεις ρε μπουχιάς αφού είσαι τυφλός ρε.
3: Εντάξει μου.
0: Μασταχούνας, ε, γεια σου ρε Μασταχούνα.
3: Αμάν, γοργόνα είναι ρε.
0: Και ο Καζάκης μέσα.
3: Γοργόνα ρε.
4: Τι γοργόνα ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
5: Γοργόνα είναι ρε μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Και σκηνοκέφαλος, ε. Τι σκηνοκέφαλο πιάσαμε, Παυλούκο. Εσύ Βασιλάκη, έδω μας το Γιάννη.
6: Ζει ο Βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει ή απέθανε.
0: Παλακουκέφαλος.
4: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολώτας.
0: Τράβα κουπί να φύγουμε κύριε Νίτσα. Όρμα.
4: Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε. Μελακίες ρωτάει το κορίτσι.
0: Εντάξει μου, να την βοηθήσουμε τη δέσποινα.
3: Να την βοηθήσουμε την κοπέλα.
0: Δώστος, δώστος. Όρμα. Όρμα παλάκα. Όρμα. Όρμα Μάκη. Όρμα Μάκη. Έλα, θα τσιρουμάνε.
7: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χεστήκαμε αδέρφια.
7: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Αμάν αδέρφια. Όρμα Γιώργο Θεοφαρούλη, όρμα.
7: Επάνω τους
0: άντε τεινό, άντε τεινό.
7: Η Ελλάδα έλα, ποτέ δωράκο. Δεν πεθαίνει. Και ο
0: Μανταλόβας μέσα.
7: Χεστήκαμε αδέρφια.
0: Χεστήκαμε αδέρφια.
7: Απάνω
0: τους ρε Παπαρίζο.
7: Η Ελλάδα ποτέ
0: Παπαρίζο κέφαλος.
7: Χεστήκα αδέρφια.
8: Άντζερα μιένε πεμούσα.
0: Παπαρίζο μιένε πεμούσα.
8: Παπαρίζω μιένε πεμούσα.
0: Παπαρίζω μιένε πεμούσα.
8: Άντζερα μιένε πεμούσα.
0: Μπράβο, κουκουνάβα μιένε πεμούσα. Μας έφαγαν οι μούσες,
8: άντρα μιένε πεμούσα. Άντρα μιένε πεμούσα. Άντρα μιένε πεμούσα. Άντρα μιένε... Ξυπνήστε!
0: ξύπνα Χρήστο! Χρήστο, ξύπνα!
1: Ξυπνήστε!
9: Σήμερα άρεσε ο θα έχει το γάλα.
0: Ξύπνα ρε άντε.
1: Ξυπνήστε!
0: Σήμερα άρεσε ο θα έχει το γάλα.
1: Ξυπνήστε!
9: Σήμερα άρεσε ο θα έχει το γάλα ρε.
0: Ξύπνα Μάκη.
1: Ξυπνήστε!
0: Σήμερα μου Μάκη.
9: Θα έχει το γάλα ρε.
0: Ξύπνησε ο Παρίζο. Καραπιάλα ξύπνα.
10: Που έδωσες στους Έλληνες δημοσιογράφους όταν σε ρώτησαν.
0: Τι σε ρώτησαν Αποστολή.
10: Ένα εργαζόμενο.
0: Να μπράβο. Τι θα πάρει Παπαρίζο.
10: Η ελεξίδη της πανογενής και συμπηλική εκείνη φράση. Τσάκα την τσαπού.
0: Αμά. Τσάκα την τσαπού Βασίλη.
10: Και ζητάμε σύντροφε.
0: Τσάκα την τσαπού Βασίλη Μαλαμά. Τσάκα την τσαπού Φάρμα Καρανίκας. Πήρες ετεραόροφο Τσίπρε.
10: Φτάνουν τα συνθήματα. Και αυτό σε ρωτάμε σύντροφε.
0: Και αυτό σε ρωτάω σύντροφε Αποστολή. Σύντροφε Προκόπη.
10: Σύντροφε
0: Αποστολή. Σύντροφε Θανάση.
10: Και εμπρέσουμε κι εμεί.
0: Σύντροφε Πασπαλιάρη. Που την άραξε στην παραλία. Και πλατανά. Μια ξαναπιά στο πλατανό μα την έκανε σφεντόνα.
10: Την Ελληνίδα νοικοκυρά, τον Έλληνα Λαχιοπόλη.
0: Το Λαχιοπόλη, το Βασίλη.
10: Επιτέλου τσάκα την τσαπού.
0: Το Τάκι το Μανάβι.
10: Μα πετάει μια
0: τσάκα. Το Γιάννη το Ζετέμ. Το Μαστακούνα. Το Λέλο. Το Τζιλάκα.
10: Που την αφήνει στην τσαπού σου.
0: Το Χατζηρουμάνο, το Χατζηρούφα.
10: Και να την κάνουμε.
0: Το Νίκο του Βάιο, το Χατζηρεπάνι, το Χατζιμανόλι.
10: Κυράντα της Προκοπής, κομμάτια να γίνει.
0: Το Χατζιτάτι, το
10: Μελάκι τσαπού, να την κάνουμε σύντροφε Ανδρέα.
0: Το Κουτσομέρκο.
10: Γι' αυτό σας λέω
0: σύντροφε. Γι' αυτό σου λέω σύντροφε Ξέφανε Κουτσομέρκο.
10: Είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής. Για να απολογούμε μια γιαπάντα από τη μελάτη τσαπού του Ανδρέα που υποβαθμίζει την έννοια του σοσιαλισμού. Και οδηγεί τη χώρα σε ανώμαλες λύσεις και που 65.
0: Τύπου Καρακλάτο. Τύπου Τσιλακάτο.
10: Τύπου Καρακλάτο.
0: Α, μπράβο, έτσι. Παπαριζάτο.
10: Παλακάτο. Τσάκα την τσαπού.

0: Ολέ, ολέ. Ολέ, ολέ. Έλα, Παύλο Δάκο. Έλα, Παναγιώτη Καλοφούτζο. Την τσάξει. Μπράβο, την τσάξει. Και ο Παπαλέξης την τσάξει. Και ο Πασπαγιάρης. Μπράβο, Παπαλέξης.
1: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικό.
2: Έχει κάτι πάνω που με μαγνητίζει.
0: Κουτσομέρκος με σφραγίδα.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, κιλοτάρχη, την παλαντέζα.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Φύγε από την έβγαλε.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
0: Δώσ' τον
3: Αντώνη Κούρα. Δώσ' τον Αντώνη Κούρα.
0: Πού είσαι, Αντώνη Κούρα.
3: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίνα στην πιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίζου περιστέρια. Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου οι βετεράνοι, γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: φύγαμε πέντες. Καλημέρα. Πέρα ως πέρα σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Ωραία μεγάλη γίγαντα, πού είσαι ρε μεγάλη Γιάννη Μπότσαρη?
1: Έλα Νίκο, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα ρε Γιάννη Μπότσαρη, τι φτιάνεις ωραία, πώς είσαι ωραία, ε?
1: Καλά, μια χαρά
0: ρε. Ωραία, καλημέρα ρε Γιάννη Μπότσαρη.
1: Κάμισε τα πιο σοβαρός, γινόταν χαμός.
0: Τι έγινε Γιάννη Μπότσαρη?
1: Ε, κλαριλιέμισε ο Κάργα.
0: Ε!
1: Όλα τα κλαρίδα ήταν σοβαρός.
0: Πού ρε, χθες έγινε βαρός κυρίς για Μαχαλά.
1: Ναι, ναι,
0: λασόνα. Πόσα κλαρίνα ήταν στο Βαρόσι χθες, ρε Γιάννη Μπότσαρη?
1: Από τα Χάλκινα, Ζάκο, Μπέγιο.
0: Αμάν.
1: Τραγουδιστέ αυτού, χαμός.
0: Αμάν, είχε τεραβέργη. Αγαπητέ μου Γιάννη Μπότσαρη, Λεβέντη Γίγαντα, πήγε στο Βαρόσι χθες τα κλαρίνα.
1: Ναι, ναι, είμαι με τον Βαγγελό.
0: Αμάν, ο Γιάννης ο Ζιάκος έπαιξε και τα παπάκια.
1: Δεν το έπαιξε, μαλακ, δεν ξέρω στο τέλος, δεν ξέρω. Πα, να, στο τέλος.
0: Όταν του πετυχαίνει στο Γιάννη του Ζιάκου να του λες τα παπάκια, τα παπάκια.
1: Τα παπάκια, ε.
0: Τα παπάκια να του λες, τα παπάκια, τα παπάκια να του λες. Μέχρι τι ώρα σας πήρε ο Γιάννη, Γιάννη Μπότσαρη?
1: Έφυγα, κατά 2 ώρα έφυγα λίγο γιατί είχα δουλειά.
0: Είχε κόσμο ο Γιάννη Μπότσαρη?
1: Λαοθάλασσα.
0: Λαοθάλασσα στο Μαρόσι.
1: Όπως είχε, Παπαντρέο, ο μεγάλος έγινε.
0: Όπο, για Πασόκο σε κόμμο, για Πασόκο, ε!
1: Πασοκιζές καργά, κάτω.
0: Όπο, Πασόκ μέχρι το κόκαλο, μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Ήμαν μέχρι το, με τον Παπαδρέο, τώρα με τα νιώχαν αυτά όλα.
0: Τώρα τι έγινε στον Γιάννη Μπότσαρη?
1: Όχι, εκεί είμαι, αλλά εντάξει, δεν ξέρω ακόμα. Ρε.
0: Εκεί είσαι, αλλά δεν ξέρεις ακόμα.
1: Δεν βλέπεις ακόμα τι θα ψηφίσω. Θέλω να πάω κάτω Βελόπουλο να μην δώσει καμιά κρέμα.
0: Άμα... γιατί έχεις καράφλα?
1: Δεν έχω καράφλα, αλλά να μην δώσει καμιά κρέμα για τη μέση.
0: Α, καμιά κρέμα για τη μέση, κατάλαβα. Έχεις καραφίλο καραφλό για να παραγγείλεις καμιά κρέμα για καράφλα?
1: Έχω φορά, ο Καζάκς δεν έχει παλιά, αλλά το παραγγείλουμε.
0: Ο Καζάκς καράφλια, ρε.
1: Είναι λίγο,
0: το παραγγείλω από το Βελόπουλο. Βάζιλος και καραφλός, ρε.
1: Ναι.
0: Άρε, τι κάνεις, πώς είσαι ρε Γιάννη Μπότσαρη σήμερα, Λεβέντης Καραποζουκλής?
1: Καλά, Νίκο, ωραία.
0: Τι κάνει Βαγγελιό η Λεβέντησα, ρε.
1: Καλά είναι και αυτή εδώ, στον αγώνα.
0: Τώρα τι κάνει και αρμέγει τα πρόβατα τώρα ο ρε Γιάννη Μπότσαρη?
1: Αρμέγουμε τώρα, θα τα έσουμε μετά να πάμε και λίγο λαϊκή σήμερα.
0: Α, πού έχει λαϊκή σήμερα Γιάννη Μπότσαρη εκεί?
1: Αλασσόνα,
0: κάρκα, έχει καλή λαϊκή στην Αλασσόνα, Γιάννη?
1: Ναι, ναι, θα βγω λίγο για καφέ, ξέρω εγώ.
0: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι.
1: Ένα καφεδάκι λιλικό και μετά...
0: Τον Κυρβαλιώτη, τον Κυρβαλιώτη, του Νικόλα, τον ξέρεις?
1: Ναι, δεν ξέρω τον Βαλιώτη, αυτός πλάτα Κοτόπουλα.
0: Α, μπράβο, Κοτοπούλο, Βαλιώτης.
1: Αυτός που ήταν λιτητής.
0: Α, μπράβο, και σφύρα και με τρεις σφυρίχτηρες.
1: Και τον Κίμωνα εκεί πέρα.
0: Τον Κίμωνα της Αλασσόνας επιστήμονα, φίλε μου, ε!
1: Ναι. Το Λάζο εκεί πέρα, χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα έχεις και εσύ από τον Λάζο, φίλε μου Γιάννη Μπότσαρη.
1: Και τον Κώστα το Μανάκο.
0: Κάργα Κώστας Μανάκος, Ρούμπος Ξεκούμπουντος, Πιπιλίγκος, Πιπιλίγκα.
1: Ναι, Πιπιλίγκο, το Γιώργο, το Πιπιλίγκο, το Γιώργο.
0: Έτσι, το Γιώργο μου. Η Βαγγελιό είναι μακριά, να σου πούμε μια καλημέρα ή κουντάρα, ε!
1: Έλα, πάρε και τσιγούρι, Βαγγελιό, έλα, Νίκο.
0: Έλα, φέρε λίγο, Βαγγελιό, φέρε λίγο, Βαγγελιό.
2: Καλημέρα, Νίκο, τι κάνει?
0: Καλημέρα, Βαγγελιό μου, ηρωίδα, τον έσυρε στο χορό χθες το Βαρόσι, Βαγγελιό, ε.
2: Ναι.
0: Τα περάσατε καλά, Βαγγελιό?
2: Καλά, ωραία.
0: Μπράβο, Βαγγελιό, μπράβο, Βαγγελιό μου. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή Τετάρτη.
2: Ναι, ευχαριστώ, άντε, καλημέρα, φυλάκια.
0: Γεια σου, Βαγγελιό μου, γεια σου, Γιάννη Μπότσαρη, Λεβέντη μου, ωραία. Βάιο!
3: Πυρανίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου Βάιο Ψηλέ, απ' την Νίκαια κομμάντο μου και τσολιά μου. Τι κάνεις Βάιο Ψηλέ μου, πως είσαι?
3: Καλά, είχα επικοινωνία με Δημητρούλη.
0: Με το γαμπρό Γιώργο Δημητρούλη, ρε. Πού είναι τώρα, ταξίδι μέλητος είναι ή γύρισε?
3: Κυκλάδες, Ηράκλεια, Κυκλάδες.
0: Στην Ηράκλεια στις Κυκλάδες είναι ο μεγάλος Γιώργος Δημητρούλης, ο λιμενάρχης.
3: Διακοπές, κάνε το χρόνο πάλι από πέστα και από εκεί.
0: Αμάν, ο Παπαρίζος.
3: Παπαρίζος πρωί.
0: Έχουμε το Λαγοκέφαλο και έχουμε και το Παπαρίζο κέφαλο τώρα, φίλε μου. Σε ποια γραμμή είσαι? Έχουμε Γιώργο Λιάρο, έχουμε Δημητράκη Βασιλείου, Παλάκα έχουμε, Παλάκα έχουμε, Βάιο.
3: Παλάκα δεν τον πήρε το μάτι μου.
0: Δεν τον πήρε το μάτι. Αυτός ο Κουκουνάβας πήγε στην Κρήτη, ρε.
3: Πήρε το μάτι μου τον κύριο Κουκουνάβα χτες.
0: Άντε ρε, πού τον πήρε το μάτι σου, Βάιο?
3: Έγινε πιο μαύρος από τον Κανιέμπα που είχε έλθει.
0: Σαν τον Κανιέμπα. Πιο μαύρος από τον Κανιέμπα έγινε ο Φάνης ο Κουκουνάβας, ρε.
3: Ρε,
0: τον Αράπη, τον αυτό που έλεγε και ο Ζαμπέτας. Τι κάνουμε, Βάιο, πως είμαστε, λεβέντη μου, Βάιο. Σε ποια γραμμή είσαι, ρε, Βάιο?
3: Πανεπιστημιακό, αυτό 4.
0: Πανεπιστημιακό. Βάιο μου, να είσαι καλά, φίλε μου.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα στο τεράστιο Βάιο, ψηλό από τη Νίκαια και σε όλο το επιτελείο, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καμάρι μου.
0: Κυρία Νίτσα μου, αγαπημένη.
4: Ήθελα να σε πάω στο Σάρα, αλλά βρίσκεται για λεπτά να σε πάω στο Σάρα.
0: Κυρία Νίτσα μου, αγαπημένη, καλημέρα.
4: Βάω στο Σάρα, χωρίς Σάρα.
0: Τι πράγμα?
4: Να σε πω κάτι που...
0: Τι να μην πεις, κυρία Νίτσα, τώρα για λίγο πες το εκτός αέρα. Για πες. Με τίποτα, όχι ρε, χαβαλές είναι. Ναι. Ναι. Μην αγχώνεσαι, κυρανίτσα μου, λεβέντισα. Έτσι ακριβώς, μπράβο, κυρανίτσα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ανεβάζω με την κυρία Νίτσα μας, ναι. Τηλεπέντησα. Κυρία Νίτσα, γιορτάζει ο Προκόπης σήμερα, μπράβο. Κυρία Νίτσα.
4: Και θεόφιλος.
0: Και ποιος άλλος? Για πες, ποιος γιορτάζει? Ο Προκόπης μας.
4: Ο Προκόπης και ο Θεόφιλος.
0: Και ο Θεόφιλος γιορτάζει, ναι, σήμερα, ναι, κυρία,
4: ναι,
0: Νίτσα.
4: Ναι.
0: Προκόπη γίγαντα, Προκόπη του Καβάλου, καλημέρα και χρόνια πολλά, λέγεται μου, Προκόπη. Την ευλογία του Βαρθολομαίου έχεις, κυρία Νίτσα μου. Την ευλογία του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη έχεις, κυρία Νίτσα μου. Του Παπαθανασούλα από την Αγριλιά Τρικάλων. Του Παπαθανάση, του Παπανικόλα. Και τον Παπα-Νικόλα τον Δασόλοφο, κυρία Νίτσα μου, την ευλογία. Ναι, πολλούς παπάδες. Παρακαλώ.
4: Θέλω οπωσδήποτε να πεις την κυρία Παρασκευή και τις Αγίες Παρασκευής που πάνε στο Ρουμάνι.
0: Ναι.
4: Θέλουμε πια αν είναι καλός ο δρόμος. Θα μας πει λίγο, κατάλαβες.
0: Για πες του λίγο, κυρία Νίτσα, πάλι, γιατί δεν το κατάλαβε από όσο σκαμέας.
4: Την κυρία Παρασκευή το έχω γιορτή.
0: Στο Ζάπιο, ναι, έτσι, ναι, μπράβο, ναι, κυρία Νίτσα μου, έτσι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι.
4: Δεν άκουσα χθες, αλλά δεν μπορούσα να σε πάρω γραμμή.
0: Ναι.
4: Θα μας πει γιατί σου κάνουμε.
0: Αν και ακούει η κυρία Παρασκευούλα, θα της το μεταφέρω κι εγώ, αγαπητή μου, κυρία Νίτσα.
4: Το αγαπάω, λατρεία.
0: Αγαπημένη μου, κυρία Νίτσα.
4: Πολύ ωραία εκεί πέρα. Η μικρή μου που είχα πάει, σαν όνειρο το θυμάμαι.
0: Αχ, κυρία Νίτσα μου, πρέπει να πέρασες πολύ ωραία στην Κρήτη που όταν είχες πάει,
4: πριν από χρόνια και είσαι καλά.
0: Και στη Ρόδο είχε πάει η κυρία Νίτσα Παπαρίζο και στη Μύκονο. Πες τον, κυρία Νίτσα, και πήγες και στη Μύκονο, πες τα.
4: Δεν
0: σ' άρεσε στη Μύκονο, κυρία Νίτσα, γιατί ήταν αδελφές και παλικάρια, γίνανε μαλλιά κουβάρια, κυρία Νίτσα μου, έτσι πράγμα.
4: Πήγαμε στην Τίνο και μας πήγανε μετά... Με το καραβάκι.
0: Και σας πήγανε μετά με το καραβάκι στην κυρία Νίτσα μου. Ναι, ναι, ναι.
4: Πήγαμε και δεν μας συμπαθεί.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου, κυρία Νίτσα. Ναι, κυρία Νίτσα μου.
4: Πας μια κοκοκόλα πολλά πριν από το πρέμι των τριτουλικιού.
0: Ναι, κυρία Νίτσα μου.
4: Για πριν 250
0: δραχμές, αγαπητέ μου Αποστόλη, λέει η κυρία Νίτσα. Έτσι ακριβώς, κυρία Νίτσα μου. Μην ανησυχείς, κυρία Νίτσα μου. Μην ανησυχείς. Να σε καλά, καλημέρα, κυρία Νίτσα μου.
4: Χρόνια πολλά σε όλους αυτοί που γιορτάζουν. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, κυρία Νίτσα μου. Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου. Παρακαλώ.
5: Καλά, έχω. Μια καλή καφέ Μαργαρίτα του Νίτσα και ακόμα μια ξυναναμονή.
0: Παρακαλώ.
5: Λέω, με έκανε καφέ η Μαργαρίτα του Νίπια και ακόμα με έκανε αναμονή.
0: Αμάν, σου έκανε καφέ η Μαργαρίτα του Νίπια και είσαι ακόμα στην αναμονή, κιλοτάρχη μου.
5: Βεβαίχη, 12 λεπτά στην αναμονή με έκανε.
0: Απαράδεκτος.
5: Καλημέρα, Φιδομινικό.
0: Καλημέρα, κιλοτάρχη μου. Μισό λεπτό να ακούσουμε το μήνυμα του μεγάλου γίγαντα με το τετραόροφο 4x4 φάρμα Καρανίκας. Καρανίκας.
6: Καλημέρα, ψυχίατρε. Τα σέβη μου στον μεγάλο αδερφό Ρότσα, Ηλία Ζαβλιάκη, Νίκο Ράτσα και σε όλο το Fan Club. Λοιπόν, Νίκο, πρέπει να παραδώσουμε το μεγάλο σήμα

0: διδάξεσαι στο βράδυ πάλι.
1: Τίποτα βράδυ, τίποτα, τίποτα.
0: Ε?
1: Τίποτα, τι να διδάξω, τι είμαι, καθηγητή, τι να διδάξω.
0: Ναι, τι λάφυρα του πολέμου είχε, κιλοτάρχη, χθες.
1: Δεν λέγουν του στην αέρα αυτά.
0: Δεν λέ... Αμάν, κιλοτάρχη, έκανε.
1: Έτσι, να ξέρει να πει σου live δεν πήγε. Άμα δεν πήρατε.
0: Τι, τι ώρα ήταν.
1: Όταν συστέλνουν να... μήνυμα να πει σου live να παίρνει.
0: Πότε μου έστειλε, δεν μου έστειλε μήνυμα, κιλοτάρχη, χθες το βράδυ.
1: Μπες λίγο στο TikTok θα δεις.
0: Αμάν, στο TikTok. Τι ώρα μπήκες και έκανες αυτό το live, κιλοτάρχη μου, δάσκαλε?
1: Γύρω στις 6 ώρα.
0: 6 ώρα το απόγευμα?
1: Ναι.
0: Έδωσες ρεσιτάλ, κιλοτάρχη?
1: Τίποτα, όλα καλά.
0: Είμαστε περήφανοι για σένα, λέει και ο Δημήτρης ο Αλεξίου, ο μεγάλος γίγαντας, κιλοτάρχη.
1: Να πάω κι εγώ σήμερα, να πάω από τον Γιάννη του... Πώς την είπαμε?
0: Το Γιάννη τον Μπότσαρη.
1: Πάω από τον Γιάννη του Μπότσαρη, μετά.
0: Α, θα κατεβείς σε Λασσόνα και εσύ μετά αφήνες τη Λαϊκή?
1: Βέβαια, τώρα πάμε λίγο στα ζώα και μετά θα πάμε... Και μετά θα πάμε
0: τι κάνει ο Οδυσσέας, αγαπητέ μου κιλοτάρχη?
1: Ο Οδυσσέας είναι πολύ καλά χαράκι. Έχουμε μια καλημέρα Μαργαρίτα και να φύγω, έτσι, τσάου.
0: Κάντε, Μαργαρίτα!
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: Νίκο, καλημέρα σε όλο τον
0: κόσμο. Καλημέρα Μαργαρίτα μου, καλημέρα, τι κάνεις Μαργαρίτα μου, πώς είσαι?
2: Είμαι πολύ καλά, Νικόλα, σε ευχαριστώ. Εσύ πώς είσαι?
0: Είμαι καλά. Πώς τον έχεις τον κιλοτάρχη σήμερα, πώς τον βλέπεις?
2: Σήμερα καλά τον βλέπω, μια χαρά.
0: Γυαλίζει το μάτι του Μαργαρίτα?
2: Όχι, εντάξει, μωρέ.
0: Α, Μαργαρίτα είναι ο μεγάλος γόης, ο γήπας του Ολύμπου, ο μεγάλος κουτσομέρκος, αγαπητή μου Μαργαρίτα.
2: Έτσι, έτσι, έχω
0: να σε καλά, Μαργαρίτα.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νίκο.
0: Καλημέρα, ποιος είναι κιλοτάρχη?
1: Είναι ο Γιάννης ο Ράκης, που μας κρατάει και ο χωριό, ο καθαρός μας ο χωριό.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, γεια σου Γιάννη, καλημέρα φίλε, γίγαντα. Καλημέρα σε όλους κιλοτάρχη μου.
1: Ο Γιάννης ο Ελλάρας, που την άλλη μέρα είναι η Παναθηναϊκός, την άλλη μέρα είναι η ΠΑΟΚ.
0: Α, είναι όπως του πιάσει βίδα. Γιάννης Αελάρας που είναι και λίγο βάζελος και είναι και λίγο μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη, μια πατάτες.
1: Ακούγε λέει, είναι με όποιον κερδίζει.
0: Είναι με όποιον κερδίζει αυτός. Άρα είναι ο καλύτερος από όλους, φίλε.
1: Άρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κιλοτάρχη μου. Καλημέρα, καλημέρα, κιλοτάρχη. Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Λεβεντάνθρωπε Νίκο.
0: Καλώ τον κύριο Στέφανο, τον Λεβέντη μου, τον Καραμπουζουκλή μου, τον Καμάρι, την Τρικάλουν. Τι κάνει, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου?
4: Δόξα τω Θεώ, πώ καλοξημέρωσε.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ πώ καλοξημέρωσε, κύριε Στέφανε, στα ρεκά Τρίκαλα,
4: και
0: την ηρωική Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα, κύριε Στέφανε.
4: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Μπράβο, κύριε Στέφανε, πώ πάντα και αυτιά.
4: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Όλα καλά. Α, με ρώτησε η κυρανίτσα τι έγινε με εκείνο το κέρασμα, λέει. Θα, όπου να είναι, έρχεται, τη είπα, να ξέρει.
4: Ναι, ναι, ναι, το κέρασμα. Μόλις αρχίσει ο Δημήτρης.
0: Μισό λεπτό κύριε Στέφανε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε στο Κατάρτη, Τετάρτη 8 του μήνα.
5: Καλά Νίκο.
0: Στη Βουργία μου Λεβέντη γίγαντα, πώς είσαι?
5: Το παλέμω να ζούμε.
0: Εσύ είσαι μεγάλος παλαιστής στη Βουργία μου.
5: Είσαι ωραίος.
0: Είσαι πολύ μεγάλος παλαιστής στη Βουργία μου.
5: Εντάξει, το παλαιστούμε.
0: Παλαιστής στη Βουργία μου. Πώς πανταχεύκε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στη Βουργία μου.
5: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μια χαρά ξημερώσαμε. Α, έτσι,
5: μπράβο.
0: Άστο να πονάει το πουδαράκι στη Βουργία.
4: Καλημέρα,
5: ναι. Καλημέρα,
0: στη Βουργία. Το καντάρι λέει ο Παπαρίζος.
5: Αλλού είσαι πολύ βαριά, δεν σκόνει καθάρι πια.
0: Αλλού ρε!
5: Καλημέρα το Μαγκουνό από το Καραβέλι.
0: Κουκουρούκο Αλεμάου.
5: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Στην Βουργέ, βάλε μια όπισθεν για το φίλο μας τον Λιμενάρχη που είναι διακοπές τώρα, τον Γιώργο τον Δημητρούλη και τον Κώστα τον Κάτσι κάτω στις Κυκλάδες. Ρίξ τους μια όπισθεν.
5: Πάρε μια όπισθεν και την όπισθεν. Επίσης τηλέφωνο θα δωρείς.
0: Ποιος θα δωρείς?
5: Με την Νικουλέτα.
0: Σε πήρε τηλέφωνο, θα δωρείς με την Νικουλέτα?
5: Ναι, ναι.
0: Τι ήθελε στην Βουργέ μου?
5: Θα
0: μου
5: πει καλημέρα.
0: Αμάν, μπράβο στη Γουργία μου. Γεια σου Βασίλη Μαλαμά, μπράβο στη Γουργία.
5: Καλημέρα του.
0: Κύριε Στέφανε, τι έχουμε σήμερα Τετάρτη που είναι η μέρα του Αντάρτη και τον έχουμε σαν το Κατάρτη?
4: Είπαμε θα πούμε τα τρικαλινά τριαντάφυλλα.
0: Για να τα πούμε τα τρικαλινά τριαντάφυλλα, κύριε Στέφανε, να τα πούμε και να τα αφιερώσουμε στον Προκόπη που γιορτάζει σήμερα.
4: Ναι, στον Προκόπη και στον Ραφαήλ να το αφιερώσουμε. Και στην κυρία Παρασκευή.
0: Και σε όλους κύριε Στέφανε, πάμε να μην χάνουμε χρόνο κύριε Στέφανε, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα που λέει και ο Μπάμπης ο Μετάσκοπος.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ανήμουν κύριε Στέφανε, πάμε. Ο χρόνος είναι χρήμα.

0: Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε μου, άλεσε πάρα πολύ. Τούλα, τούλα και ρετούλα, σε έχω μέσα στην καρδούλα. Μπράβο κύριε Στέφανε. Και πάλι μπράβο κύριε Στέφανε.
0: Αυτό Νίκο το έγραψε για την αείμνη στη σύζυγό μου που την έλεγα να ρατεί.
1: Αμάν, πότε έφυγε η σύζυγό σου κύριε Στέφανε?
0: Το 12-23 Μαΐου.
1: Και το έγραψε, μπράβο κύριε, το έχεις γραμμένο από τότε κύριε Στέφανε?
0: Ναι, το έχω γραμμένο, δεν το τραγούδισα άλλη φορά.
1: Το τραγουδάς για πρώτη φορά κύριε Στέφανε, μπράβο.
0: Η πρωτιά είναι σε σένα τώρα αυτό το τραγούδι.
1: Ευχαριστούμε κύριε Στέφανε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπημένο μου κύριε Στέφανε. Να είσαι καλά, μια όμορφη Τετάρτη να έχεις εκεί στα ηρωικά Τρίκαλα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Αύριο πρώτο Θεός πάλι
1: μαζί. Χαιρετίσματα και τον πατριώτη Θανάση Κούτρα από τη Γερμανία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Θανασάρα μας. Καλημέρα.
1: Να είμαστε καλά κύριε Στέφανε. Καλή Τετάρτη κύριε Στέφανε.
0: Το κόσμο να είναι
1: καλά. Άρε κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, γίγαντα κύριε Στέφανε. Πρόεδρε!
2: Καλημέρα!
1: Πρόεδρε, καλημέρα πρόεδρε! Πρόεδρε!
2: Πού είσαι?
1: Χρόνια πολλά στον καπετάν Προκόπη, φίλε, από την ηρωική Καλαμπάκα. Το Λεβέντη το Προκόπη, φίλε. Προκόπη Σκολοβός, ένας και μοναδικός.
2: Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο, το μεγάλο αηδό των Τρικάλων.
1: Και χαιρετίσματα και στο φίλο μας το Θεοδόση στα μεγάλα καλύβια, αγαπητέ μου πρόεδρε.
2: Στο φίλο μας το Θεοδόση στα μεγάλα καλύβια. Λογικά αύριο θα κατέβω μεγάλα καλύβια.
1: Αύριο Πέμπτη κατεβαίνει ο πρόεδρος στα μεγάλα καλύβια, παρακαλώ, θα κάνει μεγάλη εξόρμηση, αγαπητέ μου κύριε Θεοδόση. Σήμερα πρόεδρε, που είμαστε σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, πρόεδρε.
2: Είμαστε
1: η καθοδόγια
2: του
1: Λωρό
2: Βόλο.
1: Ω, το μοντέλο από το Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο, αγαπητέ μου πρόεδρε.
2: Καλημέρα στο Χρήστο και Πέκη, καλημέρα στο Βασιλάκι και Τζουρίτσι. Καλημέρα στα αδερφάκια Εγγόνη, στα αδερφάκια Πασπαλιάρη.
1: Πασπαλιάρη, σαν ο Πασπαλιάρη, διακοπάρι και πλατσαντάρι, αγαπητέ μου πρόεδρε.
2: Ξέρω γιατί πήγα χθες από εκεί πέρα και έλειπε.
1: Μπα, μπράβο, έτσι μπράβο. Όπως και ο Σάκης ο Τσάκαλος, φίλε μου, και ο Γιώργος ο Δημητρούλης, έτσι.
2: Είναι περίοδος διακοπών, όσο μπορώ το κάνω.
1: Α, μπράβο, άμα είναι ο Αργύρης ζεστός, πάνε διακοπές. Άμα ο Αργύρης είναι συναχωμένος, τον πούλο. Να, μπράβο.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Ακριβώς, πρόεδρε, έτσι, ακριβώς.
2: Το χρήμα και το ψάρι τρώγονται φρέσκα.
1: Το χρήμα και το ψάρι τρώγονται φρέσκα, πρόεδρε, Λεβέντη, γίγαντα και καραπαντουκλή μου.
2: Κύριε Αντιτσά, καλημέρα στον φίλο μας τον Αποστόλη τον Καρμέα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Άγγελο που τρώει κάγκελο.
1: Τον έπεισε τον κάγκελο τον Άγγελο, πάει τον κάγκελο. Ξεκαγκέλωσε.
2: Η ζωή συνεχίζεται.
1: Α, μπράβο, θα το ξανακάνει κάγκελο, φίλε μου, έτσι μπράβο.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο του Βαΐου, το μεγάλο Master Chef.
1: Χαιρετίσματα πολλά, πρόεδρε. Γεια σου, Παστολή.
2: Καλημέρα μου και την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα την κυρία Παρασκευή, καλημέρα την κυρία Μαρία.
1: Να είμαστε καλά, πρόεδρε, καλημέρα και καλή Τετάρτη, Γιώργο.
2: Καλημέρα και
1: ο
2: φίλος μας
1: ο Δωρίτης Σολωμός. Ωμοπομπομπο, Σολωμός κάργα και άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μας έπιασε μια λιγούρα, Αντώνη Μπούρα.
2: Έτσι ακριβώς, Αντώνης Μπούρας, Αντώνης Πετσέτας.
1: Και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, πρόεδρε, γίγαντα Γιώργο Κοσμίδη.
2: Ο Αφροταρήμας πρέπει να κοιμάται, δεν τον νωρίς ακόμα.
1: Πάμε γερά, πρόεδρε, όλο και πιο κοντά, πάμε γερά. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, παρακαλώ. Κυριλία μου!
3: Κυριλία μου, Χρυσέ, πού είσαι?
1: Κυριλία μου, Χρυσέ! Αμήντερ, Κυριλία μου!
3: Πού είσαι,
1: Κυριλία
3: μου, Χρυσέ?
1: Αγαπητέ μου, Ηλία Ζαβλιάκη, τιμή και δόξα στο μεγάλο γίγαντα, το χαμάρι του Μακρηγορίου, το μεγάλο Θωμά Ζησόπουλο, φίλε.
3: Ναι, φίλε, ναι.
1: 10 καρπούς για το φιλαράκι.
3: Δυνατός παίκτης, μια κατηγορία μόνος.
1: Μια κατηγορία μόνος του, Θωμά Ζησόπουλο, κάργα, φίλε μου, καλέ μου, φίλε. Και τι καρπουζάρες, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
3: Και κάτι καρπουζάρες να, φίλε.
1: Και κάτι καρπουζάρες να, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, άμπραβο.
3: Ωραία ρε φίλε, ωραία.
1: Τι κάνουμε, φίλε μου, Ηλία, με όλα σου τα εργαλεία, πώς είσαι?
3: Υπομονή και όνειρα, χαζό με επιτυχία.
1: Άμπραβο, έτσι, το χαζό και με μεγάλη επιτυχία, υπομονή και όνειρα, φίλε μου. Και είμαστε
3: μετράμε
1: λίγο έτσι,
3: τα λάθη μας, έτσι με... τα λάθη μας.
1: Αγαπητέ μου Λομπάρτο, μετράμε τα λάθη μας, έτσι.
3: Έτσι.
1: Και Λομπάρτο,
3: και κάθε μέρα παίρνουμε σφουγγάρι και σκονίζουμε, καθαρίζουμε.
1: Και καθαρίζουμε, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Καλημέρα, χαιρετήματα από το Θανάση τον Ανασιάρα και το επιτελείο του Ναρμό.
3: Καλημέρα στο Σάκη, στο Γιάννη τον Μπακάλι, καλημέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη Διαμαντή. Καλημέρα.
3: Νίκο, γιορτάζει ο Προκόπη σήμερα.
1: Είναι του Προκόπη, γιορτάζει ο Προκοπάρα σήμερα.
3: Χρόνια πολλά στο δάσκαλό μας.
1: Χρόνια πολλά στον δάσκαλο Προκόπη. Λομπάρντο, πού είσαι, Λομπάρντο,
4: Ηλία, δίδαξε μας πάλι, Ηλία, δίδαξε μας αγόρι μου.
1: Φίλε, πάντα την τάσκει ο Ηλίας, αγαπητέ μου Λομπάρντο, αλλά εσείς έχετε κλειστά τα αυτιά σας, φίλε μου. Πάντα την τάσκει ο Ηλίας, ο οποίος είναι υπέρ πολυτελείας. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Μπακάλι, τον πρόεδρο εκεί πέρα στον Αρμόλ, Θανάση Νασιάρα, ο Λεβέντης, το κομμάτι μας, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα και παιχταρά μου, φίλε μου Ηλία. Καλημέρα και από το Σωτήριο του Παναπόταμο, έχεις Ηλία.
3: Καλημέρα, καλημέρα και Νικόλα μου, σε καλημέρα. Είπαμε και Νικόλα, η κίνηση έξω του καφέ στην αυλή και το λιρώνεις.
1: Α, μπράβο.
3: Η κίνηση μέσα στον καφέ στην μπλοκάτη και την πληρώνεις.
1: Α, μπράβο. Η κίνηση στον αυγή, το αγαπητέ μου Λομπάρντο, για πιάστο λίγο για να καταλάβεις. Αγαπητέ μου Λομπάρντο, πρέπει να το καταλάβεις, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Καλημέρα και Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και 10 μάτσα ραπανάκια, φίλε μου.
3: Νικόλα μου, ξέρω πώς έδεις τα ματσάκια χθες.
1: Το ένα ήταν το ένα, το τελευταίο το βράδυ ήταν σούπα υπέρπολη τελείας, φίλε.
3: Πόσο βγήκε το βράδυ, εμείς ήταν λίγο Αργεντινή.
1: Στα πέναλτι, όχι το άλλο, ήταν σούπα μεγάλη, του Κολομβία, αυτό ήταν μεγάλη σούπα, φίλε.
3: Ποιος πέρασε.
1: Η Ελβετία στα πέναλτι. Το άλλο, φίλε, έγινε πανικός.
3: Ναι.
1: Το άλλο έγινε πανικός, φίλε. Το άλλο.
3: Άσο να τροπεί, καλά είναι.
1: Ναι, ναι, διπλό ημίχρονο άσο να τροπεί, 25 απόδοση, φίλε μου Ηλία. Αλλά έγινε
3: χαρακτηρισμός από Μάκη Ματζαφλάρα.
1: Ο τεράστιος Μάκης Ματζαφλάρας, ο οποίος προετοιμάζεται, παρακαλώ, διότι στις 17 Ιουλίου θα γίνει ο μεγάλος πανικός, φίλε μου, στο Μελισσοχώρι, στο γήπεδο του Αστέρα. Η μεγάλη χωροσπερίδα εκεί πέρα του Αστέρα Μελισσοχωρίου, με Ζήση Τσολακίδη στο Κλαρίνο και Γιώτα Γρίβα, παρακαλώ.
3: Hey,
1: και Μιχάλη Παράσχο στο Μπουζούκι, φίλε.
3: Ναι, ξέρω.
1: Μακελιό, φίλε μου, Ηλία Τζαβλιάκη.
3: Να
1: ξέρεις ότι στο επόμενο τώρα που παίζουν μαζί, φίλε, Αργεντινή, η Ελβετία θα ζουριστεί πολύ η Αργεντινή.
3: Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Άμα δεν τραβήξει ο κοντός, τελείωσε ο πανηγύρι.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
3: Άμα
1: δεν τραβήξει ο κοντός, φίλε, ο οποίος είναι όλα τα λεφτά, φίλε μου, Ηλία.
3: Δεν ξέρω, με κάτι πλέον από προθέσει, με κάτι η Αγγλία πολύ, δεν ξέρω.
1: Όλα παίζουν τώρα, φίλε. Όλα παίζουν.
3: Όλα, βέβαια. Όλα παίζουν. Μην αγαπά τίποτα.
1: Όλα παίζουν, φίλε μου Ηλία. Όλα παίζουν.
3: Και ειδικά μέχρι τι εσίε και αυτά, συνέστημα μην το κουμπά.
1: Ναι, και έχουμε. Και είναι και καλό μάτι τώρα, γιατί σήμερα η ρεπό, αύριο το βράδυ το Γαλλία-Μαρόκο.
3: Ναι, απρόβλεπτα ματσάκια.
1: Απρόβλεπτα, φίλε. Απρόβλεπτα, φίλε μου Ηλία. Έτσι ακριβώ, φίλε μου. Έτσι. Για πού είμαστε σήμερα, τεράστια Ηλία Ζαβλιάκη.
3: Εδώ τοπικά
1: θα είμαστε σήμερα, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, έτσι.
3: Εδώ τοπικά. Γιάννης Παυλίδης τι κάνει.
1: Γιάννης Παυλίδης την έχει αράξει την κουρμάρα του, να πούμε, τον πέτυχε. Α, τον πέτυχε ο χλάπα της χλούμπα της προχθές και δεν τον γνώριζε, λέει ο Παυλίδης. Εγώ είμαι, λέει, ο Γιάννης. Hey, πρέπει να το έχει χαμένο, λέει, αυτός ο Παυλίδης, μου λέει ο Καπερνέκας.
3: Ο Άκυρε.
1: Έτσι μου είπε. Του πήγα και του λέω, εγώ είμαι, λέει. Εσύ είσαι, όχι, εγώ είσαι.
3: Λοιπόν, κάργα Μάκη Ζησόπουλος,
1: Φιλαράκι, Μάκη Ζησόπουλος, κάργα, καρπουζάρες, υπέρπολη τελείας, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου και από μένα.
1: Ηλία μου, καλή Τετάρτη, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
3: Ημέρα του
1: Αντάρτη και τον έχουμε σαν το Κατάρτη, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη.
3: Και Νικόλα μου, πολλές καλημέρες.
1: Καλημέρα Ηλία, άρχοντα, καλημέρα Ηλία, άρχοντα, παιχταρά μου, καλημέρα. Φράγκλι! Παρακαλώ.
4: Νίκο!
1: Φράγκλι!
4: Αργεντίνα! Φόρτσα Αργεντίνα!
1: Φόρτσα Αργεντίνα, Φράγκλι! Φόρτσα Αργεντίνα! Φόρτσα Μέση!
4: Φόρτσα Αργεντίνα με τον κοντό θα πάρει μου διάλ ξανά! Τι έκανε ο Θεός, τι έκανε η Κατσίκαρη, τι έκανε ο Κότρε!
1: Μπορέ, παιχταρά μου, είσαι μεγάλη μπαλαδόφατσα, φίλε μου Φράγκλι!
4: Ο Μέση, ο Μέση, ο Θεός! Έβριζαν όλοι χθες, έλεγαν από την Αίγυπτο, από την Αίγυπτο. Δεν είπε την τελευταία του κουβέντα ο κοντός.
1: Πες τα μεγάλε, πες τα Διακογιάννη, πες τα γίγαντα Φράγκλι, πες τα.
4: Είναι σαν τον Τόνι που τον απλώνει και ο Μέση.
1: Έτσι, μπράβο, είναι όπως τα λες, Λεβέντη μου, Φράγκλι, και σαν τον Στέλιο, το Σούρτου Μούρτου. Πώς τον είπαμε,
4: Κούρτου Μούρτου.
1: Κούρτου Μούρτου, Κούρτου Μούρτου, κάργα φίλε. Κούρτου Μούρτου ή Σούρτου Μούρτου, ρε.
4: Κούρτου Μούρτου, ρε.
1: Το μεγάλο γίγαντα, το πιστολέρο εκεί πέρα, το Στέλιο, το Κούρτου Μούρτου. Κούρτου Μούρτου.
4: Κούρτου Μούρτου.
1: Και το
4: αραιώνει και αυτός, αραιώνει και αυτός, τι έκανε, ρε. Αλλά ο Μέση, τι έκανε ο Μέση, μας χάσεψε χθες του κεφάλι.
1: Και εσύ είσαι ο Μέση ηλεκτρολόγος, φίλε μου. Είσαι ο Μέση ηλεκτρολόγος, φίλε μου, Φράγκλι. Ο Λεβέντης, ο ένας, ο μοναδικός.
4: Τέτοια λες και με σκλαβώνεις.
1: Καλημέρα και στον Τόνι που όσο νυχτώνει τον απλώνει. Για πού είσαι σήμερα, Λεβέντη, ηλεκτρολογάρα μου, φίλε μου Φράγκλι.
4: Αβέροφ.
1: Αβέροφ, είσαι μαζί με τον τεράστιο αφεντικό Ιωάννη Κουτσοδήμο Τούρμπο.
4: Ναι, ναι, ναι. αυτός είναι τούρμπο, αυτός είναι Ρονάλντο όμως.
1: Αυτός είναι Ρονάλντο, άμα, ναι, τον έχεις μια χαψιά φιλαράκι, τον έχεις μια χαψιά φίλε μου Φράγκλη. Ο Φράγκλη, ο Μέση παρακαλώ και ο άλλος εκεί, ο Ρονάλντο από δίπλα. Ναι, τον έχεις...
4: είναι Ρονάλντο φαν.
1: Τον έχεις μια χαψιά σου λέω φίλε μου Φράγκλη, μια χαψιά τον έχεις.
4: Τι άλλο Νίκο.
1: Όλα καλά Φράγκλη, λεμπέντη μου, ήρωά μου, πολεμιστή μου, καμάρι της Αγιάς, λεμπέντη.
4: Κάνα περίεργο.
1: Όλα υποέλεγχο εσύ, όλα υποέλεγχο φίλε μου Φράγκλη.
4: Όλα ρολόι.
1: Όλα ρολόι Φράγκλη, όλα ρολόι παρακαλώ.
4: Λειτουργούμε με ένα σχέδιο πάντα.
1: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, γι' αυτό σε χαίρομαι λεβέντη Φράγκλη, διότι λειτουργείς.
4: Δεν ποτέ χήμα στο χήμα, είμαστε με ένα σχέδιο πάντα.
1: Με ένα σχέδιο πάντα φίλε, μπράβο ρε Φράγκλη, μπράβο ρε λεβέντη. Κάργα, Στέλιο Σκούρτου Μούρτου.
4: Νίκο.
1: Να είστε καλά και καλή Τετάρτη φίλε μου Φράγκλη.
4: Αλούρε.
1: Αλούρε. Καλημέρα Φράγκλη, Λεβέντη!
4: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, τα λέμε!
1: Γεια σου πολεμιστή μου Φράγκλη, γεια σου Λεβέντη, γεια σου Καμάρι, παιχταρά μου! Παρακαλώ!
5: Καλημέρα Νικόλα!
1: Ζεμπέκης!
5: Πού είσαι φιλαράκι!
1: Πού είσαι Ζεμπέκη, πού είσαι Κρυστάρα Ζεμπέκη!
5: Εδώ σίγουρα που να είμαστε!
1: Γεια ρε, καλημέρα φίλε μου Κρυστάρα Ζεμπέκη, τι γίνεσαι ρε κουμάντο!
5: Καλά, καλά φιλαράκι, καλά!
1: Πώς πάντα και έφτιανε Χριστάρα Ζεμπέκη.
5: Και παλεύω, εντάξει.
1: Όλα, για που είμαστε σήμερα Χριστάρα Ζεμπέκη,
5: γίγαντα. Άρα, κύριο Γιώργο, πάει μου σήμερα στον Τύρναμο να μου μιλήσει.
1: Άισε, ο λίγο τι από Τύρναμο σήμερα, έτσι. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο τον Τύρναμο, η Κάργα. Και στα παιδιά όλα.
5: Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Σε χαιρέτησε ειδικά φίλε μου πριν από λίγο ο μεγάλος πρόεδρος Γιώργος Κοσμίδης.
5: Θέλω καλό τραπέζι την Παρασκευή. Μπροστά.
1: Ποια Παρασκευή τώρα λες, την άλλη Παρασκευή.
5: Αυτό αύριο ρε τώρα ρε.
1: Αύριο πού είναι, α.
5: Πλατικά μπορεί.
1: Α, στον Πλατικά που έχει γιορτή εκεί πέρα σκόρδο Πλατικά μου το Σάββατο την Παρασκευή.
5: Ναι.
1: Α, μα δεν με τίποτα ο πρόεδρος. Τι έχει σκορδοστούμι κάργα στο Πλατικά μου.
5: Σκορδοκατάσταση κάργα. Ναι.
1: Σκορδοκατάσταση κάργα την Παρασκευή αυτή.
5: Ναι, θέλω πρώτο τραπέζι και για να τους βλέπουμε καλά εκεί.
1: Και με κάργα σκόρδα εκεί, αρμαθιές από σκόρδα φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη. Το μοντέλο που τον βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο. Ατελείωτε!
5: Κλείσε καλό τραπέζι, έτσι. Τα αφήνω πάνω σου.
1: Πρόεδρε, κλείσε καλό τραπέζι, λέει ο Χριστάρα ο Ζεμπέκη. Τα αφήνει πάνω σου. Άμα τα άφησε πάνω στον πρόεδρο, ετελείωσε, φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη.
5: Έτσι. Καλημέρα να πούμε σε όλα τα παιδιά στην παρέα. Στο φίλο του Καγκυλάρα και του Λουτσαπάλα και Τραμπάλα, κάργα.
1: Χαιρετίσματα, πότε Βούδα, πότε Κούδα, πότε Τάκη ο Αρκούδα. Ατελείωτο!
5: Πότε Κούδα, πότε Τάκη ο Αρκούδα, θα πούμε την καλημέρα.
1: Γαζώνει, φίλε μου, καλέκαλε μου, φίλε Χρήστο Ζεμπέκη.
5: Στο μεγάλο Πατριάρχε.
1: Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον Γιάννη Κουστούλα, ομάδα ανακύκλωση στην Αγιά.
5: Γιάννη Κουστούλα, κάργα και το φίλο μα το.
1: Παυλάρα Νάκο, φίλε, ένα και μοναδικό στο καμάρι του Αγίου Θωμά.
5: Να είμαστε καλά, να δώσω πολλά την Παρασκευή. Άντε, προεδράρα μου.
1: Καλημέρα, παιχταρά μου, Χριστάρα Ζεμπέκη, ατελείωτε. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Κική! Καλώ στην Κική μου!
6: Τι ποδαρικό ήταν αυτό χθε που με έκανε.
1: Πώ?
6: Τι ποδαρικό ήταν αυτό χθε που με έκανε.
1: Τι έγινε, Κική μου?
6: Δεν σταμάτησε το τηλέφωνο από χρόνια πολλά.
1: Αμάν, σε παίρναν τηλέφωνο να σου πούν χρόνια πολλά.
6: Ναι. Πήρες εσύ πρώτη και με παίρνουν όλοι τηλέφωνο. Χρόνια πολλά. Ρε παιδιά, δεν γιορτάζω σήμερα.
1: Αμάν, χθες που είναι της Αγίας Κυριακής και η πίστη μου ότι συλλένε Κυριακή, γι' αυτό ναι. Α, και παίρναν και συλλέγαν χρόνια πολλά και εκεί μου. Αυτό είναι καλό σημάδι, Κική μου.
6: Μόνο. Κοίταξε το να σε εκτιμάει ο άλλο.
1: Έτσι ακριβώ. Και να σε ακούει από το ραδιόφωνο. Ότι μάλλον γιορτάζει και να σε παίρνει να σε λέει χρόνια πολλά, Κική μου, Λεβέντη, αηροίδα μου, μπουμπουλίνα μου.
6: Φεύγω για λίγο το απόγευμα, έλειπα λίγο. Μόλι γυρνάω, ανοίγει την πόρτα η άλλη. Άιντε, έσπασαν τα τηλέφωνα. Η Ντίνα. Όχι, Ντίνα, η δικιά μα εδώ.
1: Ναι.
6: Είναι από την Πελοπόννησο αυτή.
1: Α, η Ντίνα από την Πελοπόννησο.
6: Άλλη αυτή.
1: Ναι. Άλλη Ντίνα αυτή.
6: Τι είναι η Ντίνα, πήρε ο Θοδωρής. Έλα ρε, πες ο Θοδωρής είναι ο νησός της Κυραβάγιας.
1: Α, μάλιστα.
6: Πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό.
1: Άμα το λες εσύ το πιστεύω, δεν το συζητάω καν αγαπητή μου Κική.
6: Όχι. Καλά, το λέω κι εγώ, ναι.
1: Αλλά άμα το λες εσύ, Κική μου, τελείωσε. Τέλα. Τελεία και παύλα. Έτσι.
6: Και η Κυραβάγια. σας αγαπάει πάρα πολύ ο Θοδωρής, λέει. Πολύ, πολύ.
1: Ναι, έτσι μπράβο, έτσι. Έτσι, έτσι μπράβο, αγαπητή μου Κική. Έτσι.
6: Πολύ καλό,
1: αλλά τελικά σε λένε Βασιλική και γιορτάζει τον Αγίου Βασιλείου.
6: Ναι, Θοδωρή, δεν είναι εδώ η Κική, αλλά δεν γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, αμάν, Κική μου, αμάν.
6: Τώρα θα τον πάρω. Άντε λέει κάθε μέρα τώρα εσύ παίρνει τηλέφωνο. Θα τον πάρω τον
1: και ίδιο. Καλά έκανες αγαπητή μου Κική. Και πολύ καλά έκανες αγαπητή μου Κική.
6: Αλλιώς πώς να τη μιλήσουμε. Κάτι έχουμε να πούμε να μιλάμε.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς Κική μου.
6: Λοιπόν, άντε να πάρω άλλη σειρά.
1: Να είσαι καλά και έχει φιλιά πολλά στην Ελένη. Χαιρετίσματα πολλά στην Ελένη.
6: Ευχαριστώ. Τρώει τώρα.
1: Α, το πρωινό της.
6: Το πρωινό.
1: Έτσι μπράβο. Να γίνει δυνατή. Έτσι λεβέντησα. Έτσι.
6: Καλημέρα,
1: πολλά χαιρετίσματα.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Κική μου. Γεια σου, Κική μου. Γεια σου, Κική μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι.
7: Νίκο.
1: Γεια σου.
7: Να πούμε καλημέρα.
1: Γεια σου. Πριν μην είναι.
7: Να πούμε καλημέρα, Γιανούκα. Καλημέρα του Γιανούκα.
1: Γιανούκα, καλημέρα. Θιελόρδη.
8: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, Θιελόρδη, γίγαντα. Έλα, Θιελόρδη μου. Καλή. Στόμιο, στόμιο, ρε.
8: Ναι.
1: Ωρε Θιελόρδη γίγαντα. Άρε στόμιο κάργα ρε φίλε τσάκ. Όλο και πιο κοντά είμαστε Θιελόρδη. Όχι τόσο κοντά που λέει Γιώργος Νότας φίλε. Κάργα Βάιος ψηλός από την Νίκια. Χαιρετήματα Γιώργος Λιάρο Ξημητράκη της Βασιλείου.
8: Γεια σου Βάιο.
1: Κάργα Βάιος φίλε μου, έτσι μπράβο. Κάργα Βάιος ψηλός από την Νίκια φίλε. Μοναδικός φίλε μου. Τι κάνουμε Θιελόρδη, πως περνάμε εκεί στο ωραίο στόμιο φίλε μου.
8: Θέλω να μου στείλεις η κατάσταση με τις ομάδες που είναι στη γάμα εκεί στο βόρειο όμιλο.
1: Θα σε στείλω από τον δυτικό όμιλο Θιελόρδη. Θα τρίψεις τα μάτια σου Θιελόρδη, θα τρίψεις τα μάτια σου. Και δεν το πιστεύεις.
8: Καλά.
1: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει λέει ο μυστικός πράκτορ 004.
8: Τι κάνουν.
1: Το καλό πράγμα λέει αργεί να γίνει ο μυστικός πράκτορας 004. Αχ, Θιελόρδη.
8: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Περιμένω να μας πει ο μεγάλος Γιώργος Νότας, ο μικροεπενδυτής που σε λίγο θα γίνει μεγάλο επενδυτής, Θιελόρδη.
8: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Μη φοβάσαι και θα τα δεις όλα μαζί, Θιελόρδη.
8: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί θα τα δεις, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, Θιελόρδη. Μη φοβού που λέει και η παροιμία.
8: Γεια σου Τσακνάκη.
1: Μάκη Τσακνάκη, ατελείωτος φίλε, κάργα. Ατελείωτος. Το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, δεν πεπώνει, όρμα δαλακώνει.
8: Πάει αυτός.
1: Ορμάει ο δαλακώνης με τα μούτρα φίλε, με τα μούτρα Θιελόρδη, με τα μούτρα.
8: Κανά μας πότε μαύρης κιόλα.
1: Τον Ήδου Βάιος χθες και δεν τον γνώριζε φίλε. Δεν τον γνώριζε. Αράπης κάργα, αράπης. Πώς λέμε αράπη κοφιστίκη φίλε, αράπης κουκουνοκέφαλος.
8: Κάτω
1: στον ήλιο,
8: σαν το
1: χαϊβάνι. Ντύπ, ρε φίλε, κάτω δεν έγινε κατά μαύρο. Ήταν που ήταν φίλε, τώρα έγινε ντύπ. Κατράν.
8: Σαν το χαϊβάνι, κατά στον ήλιο.
1: Σαν το χαϊβάνι, κάθοντα στον ήλιο, Θιελόρδη. Σαν το χαϊβάνι. Αχ, τίποτα, να είμαστε καλά, Θιελόρδη.
8: Είμαστε πολύ ανασκόρπιοι.
1: Αυτό ξαναπέστο.
8: Γεια σου, Ηλία.
1: Με όλα σου τα εργαλεία, τεράστια Ηλία.
8: Γενικό αρχηγό.
1: Αυτό είναι γενικό αρχηγό, φίλε μου. Έτσι, μπράβο. Τέτοιου θέλουμε.
8: Γενικό τερβέναγκα.
1: Γενικό τερβέναγκα, φίλε. Τέτοιου θέλουμε, φίλε μου. Θιελόρδη, άρχοντα.
8: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Καλημέρα, Χριστάρα μου. Γίγαντα, καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Γεια σου, Νίκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κυρατούλα, τι κάνει, ε. Καλημέρα,
6: κυρατούλα.
1: Πώς είσαι, κυρατούλα μου, Λεβέντισα.
6: Καλά.
1: Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα, καλά. Τετάρτη.
6: Μια χαρά.
1: Μπράβο, κυρατούλα μου, μπράβο.
6: Είσαι πολύ ωραία.
1: Α, τι ώρα συμπήρω ύπνος, κυρατούλα.
6: Α, Νίκο, ξέρεις, εγώ είμαι και με το ποδόσφαιρο εκεί.
1: Α, μαν, έβλεπες Κολομβία, Ελβετία.
6: Όχι, αυτό δεν το είναι αργά.
1: Α, είδες
6: το...
1: Την Αργεντινή με την Αίγυπτο.
6: Στην Οχρέφκα στην αρχή το έβαζα και στο ποτάμι που είναι το τελευταίο το σπίτι δίπλα στο ποτάμι που λέει. Έβλεπα 2-0 στην Οχρέφκα πολύ.
1: Α, μάλλον είσαι και εσύ φουλ Αργεντίνα, ε. Φουλ Αργεντίνα. Αλλά είδες μετά το γύρισε αγαπητή μου κυριατούλα.
6: Τι θαύμα ήταν αυτό. Τι θαύμα ήταν
1: θαύμα, ποδοσφαιρικό θαύμα κυριατούλα μου. Ποδοσφαιρικό θαύμα.
6: Την άλλη βραδιά έκλειγε πολύ και ο άλλος μέση έκλειγε.
1: Ο ένας έκλειγε και ο άλλος έκλειγε. Ο ένας έκλειγε από ζάτς και ο άλλος έκλειγε από χαρά, κυρία Τούλα μου.
6: Ναι.
1: Τι καλό φαΐ θα κάνεις σήμερα, κυρία Τούλα.
6: Σήμερα
9: Νίκο, έχω γεμιστά.
1: Wow, ωραία γεμιστά, κυρία.
9: Ναι, τι να κάνω.
1: Γεμιστά, κυρία Τούλα μου. Μπράβο, μπράβο, έτσι, ωραία.
9: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στην Παρασκευούλα. Χθες μου πήρε τηλέφωνο.
1: Α, τα είπατε με την κυρία Παρασκευούλα.
9: Τα είπαμε, γιατί δεν με πήγε το πρωί καλημέρα. Και με πήρε μετά να με πει τηλεφωνικό. Τα είπαμε εδώ πέρα. Κάμπε στην ώρα.
1: Και καλά κάνατε, κυρία Τούλα μου, λεβέντησα έτσι να τα πείτε λίγο με την κυρία Παρασκευούλα και τηλεφωνικό. Έτσι ακριβώ.
9: Κύριο Στέφανο, στο στιχουργό που με πει τώρα. Καλημέρα.
1: Μεγάλη μορφή, κυρία Τούλα μου, μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή.
9: Που λέει ότι σε ποια νησιά πήγε. Να σου πω κι εγώ σε ποια νησιά πήγα.
1: Ε?
9: Να σου πω, λέει η κυρία Νίτσα σε ποια νησιά πήγε.
1: Α.
9: Διακοπές.
1: Α.
9: Πήγα στην Κο.
1: Α.
9: Πήγα στην Κο, πήγα στην Τίνο. Και από την Τίνο πήγαμε και μια μέρα στη Μύκονο.
1: Α, μπράβο, γιατί Τίνος χωρίς Μύκονος δεν γίνεται. Πήγατε και λίγο Μύκονο.
9: Μια μέρα, είσαι. Που την είδαμε, την είπαμε καλημέρα, γεια σου και...
1: Άρε κυρατούλα μου, Λεβέντης, άρε κυρατούλα μου, να είσαι καλά!
9: Αυτό μπορούμε λίγο που να...
1: Και καλά κάνετε, κυρατούλα μου, Χρυσή, καλά κάνετε, έτσι, έτσι.
9: Έκατσα 15 μέρες και...
1: Μπράβο, άμα, κυρατούλα μου, άμα!
9: Έχω δικό μου άνθρωπο εκεί πέρα, Νίκο, τη σπίτι κύριο να...
1: Πού!
9: Στην Κο.
1: Άμα, έχεις δικό σου άνθρωπο στην Κο? Μπράβο, κυρία Τούλα, μπράβο.
9: Κουρίτσι, δεν σε είπα, έχει Κινέζι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά.
9: 35 χρόνια εκεί.
1: Ναι, ναι, α, μπράβο, έτσι. Οπότε, όπου έχουμε πόρτα ανοιχτή, την πηγαίνουμε, κυρία Τούλα. Έτσι, μπράβο, όπου είναι η πόρτα ανοιχτή, πηγαίνουμε.
9: Τώρα δεν μπορούμε να κουπέρασαν τα χρόνια.
1: Άρα, μην φοβάσαι τίποτα, η κάθε ηλικία έχει τη χάρη τη. Να, μην φοβάσαι τίποτα, χάρη τη.
9: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Και εσύ να είσαι καλά, κυρία Τούλα μου,
9: Λεβέντησα. Καλημέρα, όλοι να είναι καλά, ο κύριο Στέφανο.
1: Να είμαστε καλά, κυρία Τούλα μου. Έτσι.
9: Εγώ που είπε το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ, κυρία Τούλα μου.
9: Γεια σου,
1: κυρατούλα μου, γεια σου, Λεβέντησα, κυρατούλα μου, γεια σου, Λεβέντησα, κυρατούλα μου. Σολομός! Καλημέρα, Θοδωρή, Σολομέ μου, καλημέρα, παιχταρά μου, γίγαντα της Ελλάδας.
10: Θέλω να σε ευχαριστήσω για τον καιρό, πάνω απ' όλα το πέτυχες, δεν μας πήρε στα γόνα.
1: Δεν σας πήρε στα γόνα την Παρασκευή, φίλε, έτσι.
10: Ο μεγάλος Ηλίας Ζαβλιάκης με όλο το επιτελείο του Αγίου Γεωργίου Μπελακίου στο πρώτο τραπέζι.
1: Μπράβο ρε, μπράβο. Αυτό θα πει η Ηλίας υπερπολιτηρίας. Πήγαμε καλά, Θοδωρή Σολομέ.
10: Δόξα ο Θεός, ο κόσμος μας τίμησε. Αφού μας τίμησε, ο Άγιος Γεώργιος Αμπελακίων είχε 40 άτομα τα μπελάκια.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο ρε, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
10: Και εμείς τους προτείναμε αν θέλουν να έχουν έδρα φέτος στην Ελλάδα, γιατί δεν γειτονικά χωριά είμαστε, να μην τρέχουν στον παραπόταμο.
1: Και πολύ καλά έκανες, μεγάλε Θοδωρή Σολομέ μου, γίγαντα. Και πολύ καλά έκανες, άξιος, άξιος Θοδωρή Σολομέ, άξιος.
10: Τη μεγάλη καλημέρα μας ο μεγάλο Καρατζόλη. Είναι πρώτα ξαδέρφια με εγώ τον Καρατζόλη που με ρώτησες.
1: Με τον Γιώργο Καρατζόλη, με το 57 του υπεραστικό λεωφορείο, που είναι από τα καλύτερα παιδιά, φίλε.
10: Και αυτό καλό παιδί είναι, προπονητής. Και αυτοί μέχρι το πρωί 9 η ώρα πέσαν στο
1: Βλαχογιάννη. Βαρούσα τα όργανα κάργα, φίλε μου καλέ. Θοδωρή Σολομέ.
10: Το φίλο μας το Γιαννούκα, καλημέρα.
1: Και σε όλο το επιτελείο Σολομέ μου, σήμερα για που είσαι, Θοδωρή Σολομέ.
10: Για την Αγιά.
1: Για την ωραία Αγιά, φίλε, έτσι, μπράβο, με τα καλά παιδιά.
10: Τώρα όλοι οι δρόμοι 18 Ιουλίου στην Ελλάδα, Φώδη.
1: Καλώς, θα δούμε μέχρι 18 Ιουλίου, γιατί 17 Ιουλίου έχουμε να πάμε και στο Μελισσοχώρι, φίλε μου, που παράει ο μεγάλος Ζήτης Ολακίνης με την Γιώτα Γρήβα.
10: Στον Αντρέα, ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, μπράβο. Ματζαφλάρα, σκάργα. Ολέ.
10: Έγινε, Νικόλα μου.
1: Καλημέρα, Σολομέ μου, γίγαντα. Θοδωρή Σολομέ μου, ατελείωτε. Παρακαλώ. Ναι. Το 32 λαμβάνει τα σήματά μας. Δεν τα λαμβάνει το 32. Αλεξούδη μου, πού είσαι, χρυσό μου, Νικολάκη μου.
11: Παλικάρι μου, Λεβέντη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Πού είσαι, Νικολάρα μου, πού είσαι, φίλε μου. Μία πόλη, μία ομάδα, δυο τζαζίκια, 30 πατάτες, μπουγάτσα με πράσο, ρε φίλε, πού είσαι, ρε.
11: Πού να είμαι, αγόρι μου, εδώ, Λάρισα, Λάρισα είμαι. Εδώ γυρνάω γύρω-γύρω που λέμε στη Λάρισα.
12: Τι κάνεις, αγόρι μου, είσαι καλά, έτσι καιρός.
1: Είμαστε καλά, μεγάλε γίγαντα, Νικόλα Αλεξούδη, παιχταρά μου, άρχοντά μου, δυνατός, Λεβέντης, ρε.
12: Αντέχουμε, Νίκο, αντέχουμε ακόμα, αγόρι μου, αντέχουμε. Ωραία,
1: πότε παίρνουμε άδεια, ρε Νικόλα Αλεξούδη.
12: Παρασκευή, αγόρι, μια εβδομάδα, Παρασκευή παίρνουμε μια εβδομάδα.
1: Αχα.
12: Μετά το 15 Αύγουστο άλλη μια εβδομάδα.
1: Αμα, ωραία. Α, την Παρασκευή αυτή τώρα, δηλαδή στις 10 του μήνα παίρνουμε μια εβδομάδα άδεια, Αλεξουδάρου.
12: Ναι, ναι, ναι. Φιλαράκι, εντάξει, εδώ θα είμαστε, δεν θα πάμε πουθενά.
13: Τώρα περιμένουμε και τα γεννητούρια για από Αύγουστο. Περιμένω να γεννήσει η κόρη.
1: Άμα γεννάει η κόρη, φίλε μου.
13: Ναι, θα γίνω παππούς της.
1: Παππούς της, άρε φίλε. Ρε Νικόλα, πότε και ωραία. Ρε φίλε, τι ωραία πράγματα, ρε. Μπράβο, ρε.
13: Δεν το πιστεύω που λένε.
1: Ωρε Νικόλα, Αλεξούδη, θα γίνεις παππούς, ρε Νικόλα.
13: Θα γίνω, φίλε, θα γίνω.
1: Άντε, ρε, με το καλό, με το καλό, φίλε μου, με το καλό.
13: Γερή να είμαστε, Νικόλα μου, γερή να είμαστε. Τι κάνουν τα παλικάρια, όλοι καλά. Ο φλαράκι μας, η Πινελόπη μας.
1: Η Πινελοπίτσα, φίλε, είναι η καλύτερη εποχή της τώρα. Ζευγαρώνει, φίλε, έτσι.
13: Σέρνει
1: και μαρκαλάει κάργα, φίλε, μαρκάλο. Έτσι, ντουγιουλάει μαρκάλο στο χατάκι, κάργα.
13: Έχω αλάτι πόλικο, φίλε, άμα θέλει να το δώσω κανένα τσουβάλι.
1: Θα τον αλατίσουμε, φίλε μου, θα τον αλατίσουμε. Χαιρετίσματα πολλά, έχεις να τον Βαλεντίνο και το στρατηγικό καραμπιπέρι.
13: Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά, στον Λομπάρντο, στον Όλεκ.
1: Καλημέρα και από τον τεράστιο Στέφανο Κουτσομέρκο, το γήπα του Ολύμπου.
13: Λαμπόμπα, κορυφή, λαμπόμπα είναι κορυφή.
1: Ο κιλοτάρχης μας, το καμάρι μας, φίλε μου. Το καμάρι μας, φίλε μου.
13: Εσύ είσαι καλά, αγόρι μου, οικογένεια, όλοι καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, Νικόλα, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
13: Νικόλα, πότε σταματάς, αγόρι μου?
1: Προς το τέλος του μήνα.
13: Τώρα τέλος Ιουλίου, έτσι. Να είτε με το καλό να πας και σε να ξεκουραστείς, να ηρεμήσεις.
1: Να είμαστε καλά, Νικόλα μου.
13: Δεν σε κολλάμε που δεν σε κολλάμε, βαριά ένζημα, τουλάχιστον πάρε ξεκουράσου, εντάξει. Παλικάρι μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ, Νικόλα μου, να σε καλά, καλό δρόμο, έτσι, και προσοχή.
13: Σε στέλνω μηνύματα, ξέρεις.
1: Έγινε, ξέρω, έγινε.
13: Μου στείλεις στο Viber, αλλά δεν ξέρω αν το είδες.
1: Έγινε, Νικόλα μου, έγινε.
13: Καλημέρα, παλικάρι μου, καλημέρα, τα λέμε.
1: Γεια σου, Νικολάρα Αλεξούδαρε, γεια σου, Αλεξούδαρε Γίγαντα. Καλημέρα, Δημήτρη Μελετιάδη μου. Καλημέρα, Φάρμα Πατσούρα. Καλημέρα, Αποστόλη Καμέα. Αργύρι Μπαρακτάρη. Τάκη Αρκούδα Γίγαντα, παρακαλώ. Γιαμούκα!
14: Καλημέρα!
1: Γιαμούκα! Πού είσαι, Γιαμούκα μου!
14: Τι κάνετε, καλημέρα!
1: Καλημέρα, τεράστια γίγαντα Δημήτρη Γιαμούκα, Γιαμούκα, πάρε την παλούκα, ρε Γιαμούκα!
14: Καλημέρα, όλο του κόσμου, του πάντα του συνομό, την άκουσα, καλημέρα! Τι κάνετε, ρε!
1: Πώς είσαι, ρε Γιαμούκα μου, λεβέ την γίγαντα!
14: Καλά, ρε Νίκου, τώρα την γυρνά, πάω στο βουνό, τελείωσα τα άχυρα αυτές του βουέλ, πέφτει για το βουνό.
1: Τι λέει, απάνω στα 1750 μέτρα υψόμετρο, Γιαννούκα!
14: 715!
1: Ωπαπαπα! Του γιουλάει μαρκάλο στο χαντάκι!
14: Του γιουλάει μαρκάλο στο χαντάκι, για τη σάπακα! Έχω εγώ αλάτι, πέσουν ψηλό άμα θέλει!
1: Ωπα! Έμπαινε μεγάλε! Έχεις πολλά χαιρετίσματα και από τον τεράστιο κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο!
14: Κάνει καλά και ο Στέφανος και απάντα ψηλά και αυτός εκεί που λυπάσει.
1: Και από τον πύργο ελέγχου του Θοδωράκου και του Λαζαράκου.
14: Πύργου ελέγχου τα παλικάρια. Τον κύριο Φουδουρή, πώς του λένε, τα καλύβια.
1: Α, το Θεοδόσια τα μεγάλα καλύβια.
14: Κάνει καλά.
1: Γιαννούκα, με ρωτάει ο Σάκης, σε ποιο μέρος είσαι τώρα εκεί στα 1700 τόσο υψόμετρο, λέει.
14: Είμαι απάς του Τζούλη. Με ρουστιλιά, μαχαίρι, μα πας στο άντρι.
1: Πώς την είπες?
14: Κουρυφής, άσχημε σε αμπαλιάνου μου, Γιούλη λέγεται, Γιούλη.
1: Γιούλη.
14: Γιούλη.
1: Όπως του είπε ο Γιαννούκας, Σάγκη, όπως του είπε ο Γιαννούκας. Εκεί είναι, εκεί είναι ο Γιαννούκας που λεβέντης γίγαντας. Εκεί είναι.
14: Τι είπα στην κυρακουβούλη, άμα του ξέρει.
1: Α, μπράβο, έτσι. Χτύπα του εκεί πέρα να το βρεις, πες τον, έτσι, μπράβο. Είστε όλοι καλά, ο παππούς καλά, τα πηδούλια καλά, Γιαννούκα.
14: Το πουλό ευκάζω, Νίκο, έρχονται ο Ριβάτης, έρχονται.
1: Α, έρχονται ο Ριβάτης εκεί και βρίσκει τον παππού.
14: Παππούς, τι είναι, ένα είναι, έχει τα πρόβατα αυτός. 11 η ώρα του βγάζει, τους έχουν τα πρόβατα.
1: Να δώσεις πολλά χαιρετήματα, Γιαννούκα, Γιαννούκα, ξαναπάρε την παλούκα.
14: Του πάρεις την κυφανόβρη του μια καλημέρα. Τον κύριο Στέφανο, τη γαλιάτρα του σαφού.
1: Όλε!
14: Τι κουρκουές, κάνει καλά. Κυρία Παρασκευούλα, θερμές καλημέρες από τη μάνα.
1: Θερμές καλημέρες από τη μαμά του Γιαννούκα. Πώς λέει τη μαμά, είπαμε?
14: Γεωργία.
1: Γεωργία, από την κυρία Γεωργία, ναι!
14: Έχω όλα τα κουρίτσια του σαφού. Και σήμερα με την κυρία Δούλα, έχουμε καραβίδες με κρυθαράκι και ξυλόφρονο.
1: Καραβίδες με κρυθαράκι, ρε!
14: Και το πρωί, όλοι μαζί μα, τραχανά και ένα παπά κουάκι μου κρασί.
1: Ωρε μεγάλη γίγαντα, τραχανά και ένα παπά κρασί, ρε, φίλε, μπράβο, ρε Γιαννούκα, μπράβο!
14: Ο παππούς λένε έχουμε γέστα, έχουμε γέστα. Άσχε καλά. Ποιος πιέζει του τυπέτου μια καλημέρα και του χάζω μια φόνη. Κάνει καλά όλοι του παιδού.
1: Και εσείς να είστε καλά Γιαννούκα μου και να προσέχετε να είστε καλά φίλε μου Γιαννούκα.
14: Αυτό. Γιατί κουρυφές ασκελιές που έχει τα ίντερνετ αυτού ρε, άμα πατάνε βγαίνουν όλα.
1: Έτσι ακριβώς φίλε, έτσι ακριβώς, έτσι.
14: Εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα.
1: Απάνω του σου για Γιαννούκα γίγαντα,
14: Την έβγαλες την κατσούλα. Την έβγαλες την κατσούλα.
1: Όχι, όχι.
14: Α, είπα εγώ. Μέχρι πέντε λέγω στο μέτωπο.
1: Και καλά κάνεις φίλε μου Γιαννούκα γίγαντα.
14: Άγι ρε να είσαι καλά.
1: Καλημέρα Γιαννούκα μου, καλημέρα.
14: Αν στέγαζα κανένα να μη συγχουρνάν.
1: Να σε καλά και τα ξαναλέμε Γιαννούκα.
14: Και του Λάζο μια καλημέρα ρε.
1: Χαιρετίσματα πολλά έξω το Λάζο Γιαννούκα.
14: Άγι τα λέμε για.
1: Γεια σου Γιαννούκα μου γίγαντα. Γεια σου ρε μεγάλε Χριστάρα Ραμπατζούδη μου. Κομμάτο μου, είσαι μαζί και εσύ τώρα με Ραϊμόντο και Τραϊανό. Παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
1: Τάσο.
15: Καλημέρα.
1: Έλα ρε κουλουφωτιά μου, έλα ρε φίλε. Καλημέρα Τασούλη μου, καλημέρα φίλε μου. Αμαν, τα εγκουνάκια.
15: Ναι, ναι.
1: Όπου, που, που, ποιος σε πιάνει φίλε μου Τάσο κουλουφωτιά. Καλημέρα, πώς το λένε το εγκουνάκι ρε.
16: Αναστάσεις.
1: Πώς.
16: Αναστάσεις.
1: Δεν τα άκουσα ρε. Αναστάσεις.
15: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Αναστάσεις, ε? Τάσο, πόσο χρόνο είναι ο Αναστάσεις, ε?
15: Αναστάσεις, πάει στα πέντε.
1: Α, ο Τασούλης Τζουνιόρ, ε? Ο Τασούλης Τζουνιόρ.
15: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρε, Τάσο Κολοφωτιά, ποιος σε πιάνει, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά, ρε παιδί. Ποιος σε πιάνει, φίλε μου, ποιος σε πιάνει, ε?
15: Βέβαια.
1: Πω, έχεις τώρα δύο μέρες με τα εικουνάκια, Τασούλη?
15: Όχι, σήμερα, χθες τα πήρα.
1: Α, χθες τα πήρες?
15: Πες τα πήρα σήμερα δεύτερη μέρα.
1: Η κερακολουφουτίνα θα τα έχει παίξει τώρα, ε!
15: Βέβαια.
1: Θα γελάν και τα μουστάκια του που λέει η παροιμία, φίλε μου Τάσο.
15: Θα γελάν, τι κάνω.
1: Πόσο καιρό θα τα έχετε εδώ τα εγκουνάκια, Τασούλη?
15: Α, καμία κουσπενταριά μέρες.
1: Ωραία, Τάσο κολοφωτιά μου, γίγαντα. Πω. Αυτές είναι οι χαρές της ζωής, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά. Αυτές είναι οι χαρές της ζωής, αγαπητέ μου φίλε Τάσο Κολοφωτιά, λεβέντη μου. Πώς είσαι κατά τα ράφη, φίλε μου?
15: Καλά, νιώθω, τι έγινε, άμα τη σέβουτα.
1: Όλο και πιο κοντά.
15: Ακόμα πιο κοντά.
1: Όχι τόσο κοντά που λένε. Ακόμα και πιο κοντά λένε. Άι, να δούμε Τάσο. Γιατί μας τα έχουν κάνει τζουρέκια, Τάσο.
16: Μια κοντά να έχει όπου θέλει.
1: Τι λέει ο Αναστασούλης ο μικρός μου, τι λέει Τασούλη μου, τι λέει ο Αναστασούλης μου.
15: Εδώ.
1: Τον έχεις ξυπνητό από το πρωί, Τάσο?
15: Ε?
1: Έχεις ξυπνήσει ο Κούτσικος από νωρίς?
15: Έξι ώρα. Έξι ώρα ξυπνάω.
1: Να περνάτε καλά, Τάσο μου, και να χαίρεσαι τα εγκουνάκια σου, φίλε μου.
15: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, ευχαριστώ.
1: Τα λέμε τα χιά, Τασούλη μου, και φιλιά στα εγκουνάκια και στην κερακλουφουτίνα.
15: Τα χαιρετίσματα έχεις.
1: Να είστε καλά, Τάσαρε, να είστε καλά.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τασούλη μου, καλημέρα, ρε Τάσο Κολοφωτιά μου, γίγαντα. Στέλιο!
17: Έλα, ρε φιλέ, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Στέλιο Δαρδακούλη, από το Ειρικό Νεοπεριβόλι. Έχεις και χαιρετίσματα τώρα να σου πω από νωρίς από τον τεράστιο Μιχάλη Ντάσιο, από το μεγάλο καταδρομέα Απόστολο Καμέα και από τον γίγαντα Βασίλη και ο Βασίλειο Κυρίτση. Κάργαλε χαιρετίσματα στο Στελάρα, στο Νεοπεριβόλι.
17: Είσαι καλά τα παιδιά όλα να είναι καλά.
1: Πώς είμαστε μεγάλα τεράστια και χαιρετήματα πολλά βεβαίως και από το μεγάλο εσένα ναι, παντρεύτηκα τη μάνα σε ερωτεύτηκα που πας σε μωρί ο έρωτας εδώ μπροστά σου μια την κόρη μια την πετερά σου τεράστιο στιχουργό.
17: Στεχοργός
1: μεγατόνων αγαπητέ μου Τάσου αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη. Τι κάνουμε πως είμαστε σήμερα Τετάρτη Στέλιο?
17: Μια χαρά είμαστε φίλε όλα στην εντέλεια.
1: Μπράβο ρε Στέλιο, μπράβο.
17: Καλά, καλά πάμε, καλά πάμε.
1: Πάμε έτσι, να πηγαίνουμε καλά φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα.
17: Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην οδός Βόλου του Βασιλάκη του Μίτσου του Ναϊδόνη.
1: Πού είναι αυτά τα χαμένα τα έχουμε τα Ναϊδονάκια,
17: δεν είναι? Και εγώ δεν έχω τα χαλέ μέσα, ξημητήσουμε, κάτι παρουσιάζεται μπροστά μας, αλλάζει το πρόγραμμα.
1: Άλλο μπροστά, άλλο πίσω Στέλιο, μπράβο. Ναι, ένα μπροστά και ένα πίσω Στέλιο.
17: Δεν μπορεί να προγραμματίσεις τίποτα μέχρι να σώσεις.
1: Πες τα ωραία Στέλιο Δαδακούλη, πες τα ωραία εκεί κατά του νέου περιβολίου Νιου Γκάρντε Κάρακα. Ναι.
17: Και τον κύριο Στέφανο την καλημέρα.
1: Special!
17: Τον ήρωα, τον ήρωα του Τζεπέτο που τα είπαμε λίγο χθες.
1: Ε, άμα δεν τα πεις με τον Τζεπέτο, Τζεπέτο πάρτε στο κλαπέτο, δεν γίνεται, φίλε μου.
17: Γίνεται ρε, ξεκαρμανιάζομαι κάθε απόγευμα, όχι πουλί, κανένα δυο ώρες.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, φίλε μου, Στέλιο Δαρδακούλη.
17: Τι να κάνουμε, και τα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου, καλημέρα, να είναι καλά.
1: Φοδωράκουλος Δαράκουλος, εκεί τούρτας, μούρτας, σούρτας, φούρτας, όλη η ομάδα εκεί πέρα, γαζώνει φίλε, γαζώνει, γαζώνει.
17: Έτσι, έτσι, έτσι, να είναι καλά τα παλικάρια, σε όλο τον κόσμο να είμαστε καλά φίλε.
1: Καλή Τετάρτη και χαιρετήματα σε όλο το ηρωικό Δαρδακουλέκο, Στέλιο.
17: Έγινε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Στελάρα γίγαντα, γεια σου ρε Στελάρα. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα παιδιά της ομάδας 4. Μάκης Κωνσταχβάκας, Χάργα, Φάρμα Πατσούρας, παρακαλώ. Φάρμα Πατσούρας.
18: Καλημέρα Νικόλα Λεβεντιά.
1: Γεια σου ρε μεγάλε Φάρμα Πατσούρας γίγαντα. Καλημέρα Χάρη, γεια σου Θάνη, Θάνος Γιαννούλας. Καλημέρα Θάνος Γιαννούλας, όλη την ομάδα. Χρόνια πολλά στον Προκόπη, καλή δύναμη και σε όλους τους συναδέλφους ηλεκτρολόγους, λέει ο φίλος μας ο Θάνος ο Γιαννούλας. Παρακαλώ.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
19: Απ' την Αγιά.
1: Κυραντώνενα. Πού είσαι ρε Κυραντώνενα, καλημέρα ρε.
19: Πού να είμαστε κι εμείς, πού να είμαστε.
1: Τι κάνεις Κυραντώνενα, πώς είσαι ρε.
19: Είχαμε από εκεί. Καλά μωρέ, καλά, δόξα του Θεού.
1: Βρήκα και τον Γιαννάκη προχθές και τον Θράση εκεί και όλα τα παιδιά και τα έμαθα τα νέα σας.
19: Μου είπα, μας είπε, μας είπε.
1: Τι κάνεις Κυραντώνενα, τι κάνει ο Λεβέντης μου Κυραντώνης.
19: Εντάξει, δόξα του Θεού, όλα καλά.
1: Όλα καλά, έτσι μπράβο, όλα καλά Κυραντώνενα Λεβέντης, όλα καλά.
19: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, στο Χάνη, στον κύριο Στέφη, σε όλους, την καλημέρα μας από όλους μας.
1: Μπράβο ρε, άρα κύριε Αντώνινα, σε πεθύμησα, ρε, είσαι καλά ρε, μπράβο ρε κύριε Αντώνινα, μπράβο.
19: Δόξα, δόξα, αρχίζουμε τώρα και φτάνουμε δυνάμεις.
1: Άντε μπράβο, έτσι μπράβο. Την καλημέρα και τα χαιρετήματα, την αγάπη μας στον κύριε Αντώνη, κύριε Αντώνινα.
19: Έλα μια καλημέρα, να σε δώσω μια καλημέρα.
1: Ναι.
19: Έλα καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κύριε Αντώνη, καλημέρα κύριε Αντώνη μου Λεβέντη. Καλημέρα και καλή δύναμη κύριε Αντώνη μου, να είσαι καλά καιρός και δυνατός. Μη μασάς τίποτα κύριε Αντώνη μου Λεβέντη, μη μασάς τίποτα.
18: Δεν μασάς τίποτα, δεν έχω καλά.
1: Μη φοβάσαι κύριε Αντώνη μου, όλα θα πάνε καλά κύριε Αντώνη μου Λεβέντη. Να είσαι καλά και να προσέχεις κύριε Αντώνη, μη φοβάσαι, έχεις και την ηρωίδα εκεί πέρα το άλλο σου μισό την κύριε Αντώνη να και σε προσέχει. Έτσι, να είσαι καλά και καλή δύναμη κύριε Αντώνη μου.
18: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά κύριε Αντώνη μου Λεβέντη. Ήρωα, άρε κύριε Αντώνη μου. Άρε κύριε Αντώνη μου. Λάζο, Λάζο, είσαι εδώ.
20: Νικό, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Λάζο.
20: Τι γίνεται.
1: Τι να γίνει Λάζο, βάζει και γίνεται. Τι κάνουμε Λάζο, πως είμαστε στην ηρωική σικιά μας.
20: Καλά ρε φίλε, καλά, όλα καλά, ήσυχα.
1: Γεια ρε φίλε, τι μεγάλη μορφή είναι αυτός ο Γιάννης ο Μπότσαρης ο ρε Λάζο.
20: Είδες τη μορφή γαμπρό.
1: Τι μορφή έχετε ρε, τι γαμπρό έχετε εκεί πέρα. Αλλά και τι κουρίτσι πήρε, τι Βαγγελιό φίλε μου, ε!
20: Ε, το καλύτερο κουρίτσι μας.
1: Το καλύτερο κουρίτσι πήρε φίλε μου Λάζο. Τι κάνετε, πως είστε σήμερα ρε Λάζο.
20: Καλά ρε φίλε, καλά, να εδώ.
1: Τι λέει ο καπετάν Μαμάτας, ο ήρωάς μας.
20: Καλά είναι, καλά, σιγά σιγά κοντεύουμε.
1: Άντε κοντεύουμε φίλε μου, άντε κοντεύουμε Λάζο, κοντεύουμε.
20: Από κάτω από τις ντομάτες.
1: Φίλοι σαν δυο μαυρομάτες, ψιλοκάβαλες και καπουλάτες. Άρε μεγάλε Λάζο.
20: Λοιπόν, χαιρετίσματα, καλημέρα στον Κίμωνα εκεί στο Καζάκι.
1: Είχε μεγάλο, είχε μεγάλο πανηγύρι χθες εκεί στο Βαρός, χαμός.
20: Είχε, είχε. Πήγε η Ντίνα να ξέρεις.
1: Α, πήγε και η Ντίνα.
20: Πήγε και η Ντίνα με τον σύζυγο.
1: Α, μαν, ο Μανάκος πήγε ή όχι, ε.
20: Ο Μανάκος δεν ξέρω, μα πήγε η γυναίκα του, γιατί χόρευαν τα μικρά νομίζω.
1: Α, χόρευαν τα μικρά, πήγε η Αλέκα, ναι. Τι λέει, όλοι καλά εκεί πέρα, ο βετεράνος, ο Ρούμπος, ο Ξυγουμπούντος, καλά φίλε, ο Πιπιλίγκος, ε.
20: Όλοι καλά, όλοι, χθες είχα μια επικοινωνία με τον Πιπιλίγκο.
1: Αχα, τι κάνει το Κιντέρι εκεί πέρα.
20: Χαιρετίσματα.
1: Ανταποδίδουμε special φίλε μου, Λάζο, ήρωα.
20: Καλημέρα και στον Άκη να πούμε ρε φίλε.
1: Άκη γειτονάκη εκεί πέρα και το φίλο μου του Γιάννη του Ζητέμ που είναι η μεγαλύτερη μορφή εκεί μέσα φίλε. Κάργα.
20: Εμπαπέ, εμπαπέ.
1: Εμπαπέ και του Ρουλαπέ φίλε, κάργα. Εμπαπέ και του Ρουλαπέ. Ολέ, ολέ, ολέ.
20: Κάργα, κάργα.
1: Άρα η μεγάλη Λάζο.
20: Άντε καλή Τετάρτη τα λέμε ρε φίλε.
1: Έγινε φίλε μου, καλημέρα, καλή δύναμη Λάζο.
20: Άντε, άντε.
1: Γεια σου Λάζο άρχοντα, παρακαλώ.
21: Τετάρτη και τον έχω σαν το Τετάρτη.
1: Παυλάρα μας, παυλάρα μας που είσαι η λαχτάρα μας.
0: Καλημέρα αγόρινα μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα τεράστια Παύλο, Παύλο, αμάν τώρα μόλις βαράει, μόλις άκουσε Παύλο, τρελαίνεται ο μεγάλος γήπας του Ολύμπου, το καμάρι, ο Στέφανος ο Κουτσουμέρκος. Έλα Κουτσουμέρκο μου.
0: Ένας είναι ο πρόεδρος.
21: Παπαδάκη, είσαι live και όλοι είχα διατή από κάτω.
1: Ποιον?
21: Το μεγάλο Θήμη, το Τουλίδη Βλαράκη.
1: Όπως είσαι τώρα, βάλε μια όπιστε και κοίτα τα μητόπιστε. Όπως είσαι τώρα, βάλε μια όπιστε και κοίτα τα μητόπιστε.
21: Είχα και Παναγιώτη Άγιο.
1: Α, μαν, το παρακολουθούσε ο Παναγιώτης ο Άγιος.
21: Δεν μπήκε λίγο τώρα, δεν με το φάγει ο όρος μου, γιατί μπήκε μέσα, δεν του έκανε για παρατήρηση ένας παπάς.
1: Αμάν! Ακούς Παυλάρα!
0: Έλα, δεν άκουσα καλά, ήταν και
1: παιδί μου. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Αμάν, σου έκανε παρατήρηση ένας παπάς, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο.
21: Όχι, δεν θα ήταν φάγει ο όρος, γιατί τώρα μπήκε μέσος. Γιατί θα του λέγα και να παρατήρησε ένας παπάς.
1: Α, τώρα το πιάσα Κουτσομέρκο, τώρα το... Σε βλέπω και σε χαίρομαι γήπα του Ολύμπου, τεράστιε, ατελείωτε.
21: Καλημέρα, φυλάκια.
1: Φυλάκια, αγαπητέ μου Παυλάρα, έκανε ένα live χθες ιστορικό με καμιά 25 μοντέλα ο μεγάλος Στέφανος Κουτσομέρκος, ο γήπας του Ολύμπου, και τον παρακολουθούσε ο Παναγιώτης ο Άγιος, αλλά τον έκλεισε ένας παπάς, λέει, του Παναγιώτη του Άγιου.
0: Ναι, πού ήταν.
1: Ποιος?
0: Ο Κουτσομέρκος.
1: Πού να βγάλεις άκρη, ρε, ο Κουτσομέρκος και τα μοντέλα του, φίλε μου.
0: Μάλιστα. Καλά, εντάξει. Ας σε κρατήσουν για την πάρτι του.
1: Πού να βγάλεις άκρη, φίλε μου, ο Κουτσομέρκος και τα μοντέλα του. Α, αφού μέχρι και ο Τουτουλίδης του κοίταγε και η ξηρόγλυφη τα δάχτυλά του.
0: Τι έχουμε πάει.
1: Α, μπράβο. Καταλαβαίνεις τώρα. Καταλαβαίνεις. Πού είσαι, Παυλάρα μου, πού είσαι, λαχτάρα μου.
0: Λάρισα, τοπικά σήμερα.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά στους λεβέντες, στους γιανακάκηδες, στους πιστολέρους.
0: Να είναι καλά όλοι, φίλε, να είναι καλά.
1: Τους λεβέντες εκεί πέρα, φίλε μου Παυλάρα. Λεβέντες.
0: Ετοιμαζόμαστε άλλη Γερμανία, άλλη για νησιά, γίνεται μακυλιώνικο. Τρέλα, δεν πειράζει, τι να κάνει, δεν πειράζει.
1: Αν υπάρχει ο Αργύρης, φίλε μου, κανονικά και με τον νόμο, φίλε μου, καλέ μου, φίλε.
0: Έτσι, τι να κάνουμε, φιλαράκι.
1: Τι λέει το επιτελείο, όλοι καλά, φίλε μου.
0: Καλά, φιλαράκι μου, καλά.
1: Παναγιώτης Άγιος, καλά.
0: Εγώ έχω να το δω τον Παναγιώτη 5 μέρες, 6.
1: Να, τον βλέπουν άλλες, δεν χρειάζεται να τον δεις.
0: Τον πήρα τηλέφωνο προχθές και δεν τους σηκούσε. Ψάχνω να του δω κανένα δύο μέρες και μην πάνε κι άλλοι. Τον τηλέφωνο λέει και δεν τους σηκώνει καθόλου.
1: Τώρα το χρυσό μου είναι στα μέλια, φίλε μου. Είναι μελάτος.
0: Να είναι καλά και δεν με νοιάζει που είναι.
1: Είναι καλά και περνάει πολύ καλά, φίλε μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και,
0: έτσι,
1: βάζει και το δάχτυλο στο μέλι, Παυλούκο.
0: Αρκεί να είναι καλά το γόνο.
1: Και βάζει και το δάχτυλο στο μέλι, Παυλούκο. Το παραβάζει, Παυλούκο.
0: Ας το βάζει μέλι. Δεν πειράζει.
1: Παυλούκο, για πες πάλι έτσι πως το λες. Το τολίδι.
0: Το τολίδι.
1: Νάτος ο Θήμιος ο Βαρβάτος. Κοπέλα μου, με λένε Θήμιο και θα σου δώσω για ενθύμιο.
20: Παυλούκο. Πού είσαι, χρυσούλη μου, πού είσαι, μαλαράκι μου.
1: Πού είσαι, το τουλιδάκο μου, πού είσαι, χρυσό μου, πού είσαι, μανάρι μου.
20: Πάντως Χαϊδά, μόλις μ' ακούς όταν λέει λαμπόμπα κάτι, είχε 24 μοντέλα, μπήκε και ένας μοντέλος μετά.
1: Ένα, είχε τα μοντέλα και μπήκε και παρακολουθούσε και ένας μοντέλος. Έτσι, μάνα μου.
20: Εγώ με την όπισθεν.
1: Έτσι, γι' αυτό τον είπα, βάλε μια όπισθεν και έρχεται το μετόπισθεν, του λέω.
20: Τι κάνεις, λαράκι μου, καλό, καλημέρα.
1: Τι είπες, κύριε Παυλούκο?
0: Λέω, εγώ μόλις τον ακούω, Χίνο.
1: Αμάν, φωνάζει το Χίνο, λέει, μόλις ακούει ο Παυλούκος.
20: Παυλούκο μου, αχ, χρυσό μου, αχ, μαναράκι, μισή μου τώρα τα μαγουλάκια, τα γουτσου.
1: Τρελαίνεται, φίλε μου, τρελαίνεται.
20: Αχ, θα μας ακούει και ο δικός σου, πώς λένε τον άλλο το σύμβολο που μας άμαζε προχθές. Τον Τεούδη εκεί πέρα και θα μας λέει μαλακίες.
1: Ο κύριος Αργύρης λέει μαλακίες, φίλε μου, αποκλείεται ο κύριος Αργύρης να λέει μαλακίες.
20: Μας ακούει, αργίες κάθε μέρα να πούμε, λέει. Λάρα, λέει. Εσύ, λες, φίνα να πούμε.
1: Άντε, σε περιλάβω.
20: Άκη, μας υπερελάβω.
1: Να μας υπερελάβω. Να μας υπερελάβω.
20: Περιλάβω κακομύρι.
1: Το πρωί εμύρης και το βράδυ κακομύρης. Έλα, Παπλούκο.
2: Όποιος έχει πρόβλημα να βγει να μας το πει face to face.
1: Εδώ λύνουμε.
2: Μπουμπούκο, μαλαμά.
1: Έλα, μπουμπούκο μου, έλα χρυσό μου, έλα μαλαμά μου, έλα λεβέντη μου.
2: Κύριε καθηγητά.
1: Αχ, με τις ωραίες σου τυράντες, αγόρι μου τρελό. Τρελό αγόρι μου, εσύ, τρελό.
2: Αχ, αυτός αγόρι σας έχει κάνει,
1: ρε. Άρα, να είμαστε καλά, Παπλούκο.
2: Ναι, ρε φίλε, να είμαστε καλά. Το τολίδι, σε αγαπάμε, ρε φίλε.
1: Ναι, μπράβο. Ναι.
2: Χαιρόμαστε που σε έχουμε στην παρέα μας.
1: Να είσαι σίγουρος.
2: Έτσι, άντε, φυλάκια.
1: Καλημέρα, Παπλούκο, καλημέρα. Θύμιο, τι κάνετε, δουλειά, καλά, ρε.
20: Καλά, μαγαράκι μου, Παύλος, εκείνες χάπης, ωραίες χάπης, έχει φιλαράκια.
1: Ε.
20: Παύλος, εκείνες χάπης,
1: Έχει.
20: Μιλήτησα από χθες που το τρακάραμε μαζί, να πούμε.
1: Με ποιον?
20: Τρακάραμε μισή χιλιάς, λέω, ρε φίλε.
1: Α, εσύ έχει μικρίνει, μου είπε ο πρόεδρος. Έχει πέσει και ο Πανταζής, αυτό μου είπε.
20: Ειδικά μου.
1: Ναι, έχει πέσει, λέει, να πούμε. Έχει πέσει. Ναι. Είναι λόγω τώρα, είναι λόγω της καλοκαιρινής φιέστας, φίλε μου, Θυμιό. Λεβέντη μου, τι κάνει η μαμά Ξαντή που είναι, ρε.
20: Καλά είναι, κουλάκι, σ' ακούει.
1: Χαιρετήματα πολλά εκεί πέρα στη μαμά Ξαντή, Θυμιάρα, Λεβέντη. Γίγαντα. Να είμαστε καλά, Θυμιάρα. Καλή Τετάρτη να έχουμε, φίλε μου.
20: Αύριο πάλι με υγεία.
1: Έγινε, Θυμιάρα μου, Λεβέντη. Καλημέρα, Θυμιάρα μου. Άρε, Θυμιό. Ποιος είναι αυτός, παρακαλώ.
3: Νικόλα.
1: Ναι.
3: Καλημέρα μου, Παραπότα μου.
1: Σωτήρια του Παραπότα μου, Λεβέντη μου. Καλημέρα, ρε Σωτό.
3: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, ρε Σωτήρη, πώς είσαι, Λεβέντη?
3: Μια χαρά.
1: Πώς είμαστε, για πού είμαστε σήμερα, Σωτήρη?
3: Είμαστε για τον Τύρναβο.
1: Για τον ωραίο Τύρναβο, φεγάλε, Σωτήρια του Παραπότα μου, Λεβέντη μου.
3: Με τα ωραία τα κορίτσια.
1: Ωραία, όλα ωραία φίλε μου, έτσι. Χαιρετήματα έχεις από το μεγάλο Ηλία Ζαβλιάκη που ξαναβάζει το νερό στα βλάκι, φίλε μου.
3: Την καλημέρα στον Ηλία. Στο Μάκη το Τσακνάκη.
1: Μάκη Τσακνάκης, φίλε, ένας και μοναδικός.
3: Ένας, δεν υπάρχει, έσπασε του καλού που ήταν.
1: Ακριβώς, φίλε μου, και στον Δωρή Μισαρίτη, και Χρήστος φίλο.
3: Το Θωμάτο Τζίκα. Τον Κώστα του Μουράρο.
1: Μη φας, θα φάμε γλάρο και πάμε να ακούσουμε το γίγτο μεγάλο γίγαντα Αντώνη Μουράρο.
3: Το Στέλιο του Κουκουλιά.
1: Στέλιο Κουκουλιά, το κομμάτο εκεί πέρα, Παραπόταμος 4-0. Κάργα.
3: Τον Αρκούδα.
1: Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τάκης ο Αρκούδας. Ζαφίρι έπαινε.
3: Τον Πρόεδρο.
1: Όλες τις ειδικές δυνάμεις, μεγάλε Σωτήρι γίγαντα από τον Παραπόταμο.
3: Τα φιλαράκια μας εκεί, την οικογένεια του Δαμάς.
1: Ολέ, κάργα, Θοδωρήσα τον Δαμάς, η Νικολέτα και όλο το εξαιρετικό επιτελείο, φίλε μου Σωτήρι από τον Παραπόταμο.
3: Τη φίλη μας την Αλεξάνδρα.
1: Και όλα τα λεπεντόπεδα, Σωτήρι μου, να είσαι καλά και να προσέγγεις, γιατί είμαστε προς τα τελειώματα. Καλημέρα και καλή συνέχεια, φίλε μου Σωτήρι. Άρχοντα, παρακαλώ.
22: Καλημέρα.
1: Κύρα Μαρία.
22: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
1: Πού είσαι, κύρα Μαρία μου, χρυσή.
22: Πού είμαι, προφθένω.
1: Τι κάνεις, κύρα... κύρα Μαρία, χαμήλωσε λίγο το ράδιο, κύρα Μαρία.
22: Χαμήλωσε.
1: Να, μπράβο. Τι κάνεις, τι κάνεις, κύρα Μαρία μου, χρυσή, πώς είσαι.
22: Νικολάκη, καλά, δόξα το Θεό, καλά.
1: Άρα, κύρα Μαρία μου, άρα, κύρα Μαρία μου.
22: Δουλίτσες μου, τι να κάνω.
1: Τι λέει, πώς πάνε την
22: ίδια. Έχω συμπανισόν το ράδιο, ακούγουν τη μέρη του κήπου μέχρι τα μπέλη.
1: Πώς πάνε οι δουλειές, κύριε Μαρία μου.
22: Καλά, Νικουλάκη, καλά, κανένα δυο ώρα στο πρωί και μέσα μετά, γιατί έχει ζέστη.
1: Να, και καλά κάνεις, κύριε Μαρία μου. Χαιρετήματα από την Κυραντώνηνα που τα είπαμε πριν από λίγο.
22: Τα είπαμε χθες με την Κυραντώνηνα, περαστικά στον Κυραντώνηνα.
1: Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, κυρία.
22: Νικουλάκη, αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα. Όποιος δεν έχει περάσει τέτοια βάση, δεν καταλαβαίνει.
1: Α, μπράβο, κυρία. Έτσι ακριβώς, κυρία Μαρία.
22: Τι να κάνουμε.
1: Τι κάνει ο Ντινάκος και η Μητράκη μας τα χώρια μας.
22: Μιλήσαμε λίγο το απόγευμα, δεν.
1: Η Λινίτσα.
22: Και αυτή καλά είναι.
1: Α, μπράβο, έτσι. Α, μπράβο, έτσι.
22: Στην Ελλάδα πήγε διακοπές, δεν ξέρω καθόλου. Θα αφήνουν να κάνουν ό,τι θέλουν τώρα.
1: Α, κάνουν ό,τι θέλουν, κυρία Μαρία.
22: Ναι, βέβαια, τι να κάνουμε.
1: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία μου, και να προσέχεις.
22: Καλά, την καλημέρα μου, Νικολάκη, σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά και να προσέχεις, κυρία Μαρία μου.
22: Σε όλους, την καλημέρα μου. Και χρόνια πολλά στον Προκουπάκο.
1: Τον Προκουπάκο μας που γιορτάζει ο χρυσό μου σήμερα.
22: Να κέρδει την οικογένειά του και ό,τι αγαπά. Έγινε, Νικολάκη μου.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία μου. Καλημέρα, κυρία Μαρία μου, χρυσή, καλημέρα. Παρακαλώ. Αμάν, αυτός εδώ πάει. Όλεκ! Όλεκ! Ναύαρχε!
4: Νικολάκη, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Ναύαρχε!
4: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Είμαστε μια, καλά, μια χαρά, Ναύαρχε! Πού είσαι, Ναύαρχε!
4: Έτσι, ωραία, δεν το πιστεύω. Ξέρεις με ποιον ανταμώσαμε μόλις τώρα?
1: Ποιον, αέρα, αέρα με τον Χρήστο Μέρα!
4: Όχι, ήταν να πάω στον Χρήστο Μέρα, αλλά για άλλος.
1: Ποιον, ε!
4: Τον Νίκο Αλεξούδη, ρε!
1: Τον Νίκο τον Αλεξούδη, του λέει μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη, μια πατάτα, σκάρκα που βγάζαμε μπράσο, ρε!
4: Τρεις πατάτες, ναι!
1: Ωραία, φίλε, κάρκα πατάτες!
4: Τι είναι αυτός, πω!
1: Πού είσαι, ρε, όλε, όλε, όλε, γίγαντα!
4: Εδώ έμεινε απολυτία, συνεδριάσαμε μετά το φανάρι του Πανεπιστημιακού.
1: Άρε, να σε καλά, ρε, και να προσέγγεις, όλε, κλεβέντη!
4: Μίλησαμε στο τηλέφωνο και λέει πού είσαι, αυτού και αυτού σταμάτα, λέει, ναι!
1: Όρμα, όλε, όρμα, όρμα, Ναύαρχε, όρμα!
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Ναύαρχε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Νικό.
1: Συνέλληνα! Άντερε, συνέλληνα, άντερε, συνέλληνα!
5: Α, θα πάω στα παιδιά μετά.
1: Θα είσαι για λαϊκή συνέλληνα σήμερα?
5: Ναι, θα πάω κατά τις 10 ώρα.
1: Ούρε, συνέλληνα, Λεβέντη, δώσ' τα κάρδια σου όλα. Δώσ' τα κάρδια σου όλα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, συνέλληνα, καλημέρα. Καλημέρα, γίγαντα συνέλληνα, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
7: Τι κάνεις?
1: Και είμαι καλά.
7: Ποια είμαι?
1: Ποια είσαι?
7: Δεν με κατάλαβες.
1: Όχι.
7: Μαρία.
1: Η Μαρία.
7: Η Μαρία.
1: Α, η Μαρία της Φινελοπίτσας.
7: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Μαρία μου, τι κάνεις?
7: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, Μαρία μου, τι κάνει η Πιντελοπίτσα μου?
7: Κοιμάται, κυρία.
1: Να τη δώσεις πολλά φυλάκια, Μαρία μου.
7: Θα τη δώσω.
1: Να τη δώσεις πολλά φυλάκια, Μαρία μου.
7: Εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, Μαρία μου, χαίρομαι πολύ. Καλά. Και χαιρετίσματα και στο Γιάννη.
7: Ευχαριστούμε, Νίκο, ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
1: Και εσείς να, καλά, να είστε καλά, μαράκι
7: τώρα
1: μου.
7: Τελειώνει τώρα το δίμηνο.
1: Άντε με το καλό.
7: Ναι, ναι, ναι, τι να
1: κάνουμε. Να σε καλά, Μαρία μου.
7: Έγινε, Νίκο μου, καλημέρα,
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία μου, καλημέρα, καλημέρα. Μιχαλάρα, Δάσιο, Γίγαντα. Καλημέρα, Μάκης Κωσταφάκας, ένας και μοναδικός, παρακαλώ. Φάρμα Ολίβου, Κρεοπολίου, απέναντι στον Άγιο Νικόλαο. Κυρία Μαλία μου, καλημέρα. Χαιρετίσματα. Γιάννη Κοστούλα, χαιρετίσματα. Χάρη Τασέβη μου, γεια σου Σταύρο, γεια σου Δημήτρη Διαμαντή. Διογέννη Έμπαινε, Δημήτρης Κατσάρας, Αποστόλη, καλημέρα. Δημήτρη Μελετιάδο μου, Μελετιάδη μου, Κώστα Τσούτσας, όλες οι ομάδες Βαρβάτες, Θοδωρής Βυσαρίτης, Βαλεντίνο, Χρήστος Φίλων. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα Μαγκάνα, ο Τσούτσου και Κανέλα του Νανίφρου, Τραβάιβ, Τσόρλο, Ζαφίρι, Ζαφίρι. Φτάσαμε στο τέλος σήμερα Τετάρτη, ημέρα το Αντάρτη που τον έχουμε στο Κατάρτη. Υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολά, έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πριν το Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη.

0: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
1: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
0: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
1: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
0: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
1: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
0: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
1: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
0: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Από το 1871, τέσσερις γενιές

0: Σε ακόμα τα μίνι σαμπλέ. Ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
9: Τι του δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
9: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
11: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
12: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410

0: στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9:30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Άντε παιδιά, πάμε παιδιά, πάμε παιδιά, πάμε παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, ρε παιδιά. Φτάσαμε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και νομίζω ότι χθες είπαμε
1: και με τούτο και με τα άλλα φτάσαμε, έτσι ακριβώς.
0: Χθες νομίζω ότι είπαμε καλό μήνα.
1: Πριν από μια εβδομάδα είχε πρωτοβουλία.
0: Και πέρασε μια εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, και σε μια εβδομάδα θα είμαστε στα μέσα του μήνα.
0: Στα μέσα του μήνα.
1: Α, μπράβο, απλά πράγματα.
0: Με μια απλή μαθηματική έτσι ανάλυση. Ναι, ναι, σε κατά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τη μέρα με το επεισόδιο που είχαμε χθες στη Λάρισα, Νίκο. Αιματηρή συμπλοκή στη Λάρισα, δύο ανήλικοι στην Όλου, Νίκο. Δύο ανήλικοι στο νοσοκομείο μετά από επίθεση από ομάδα ατόμων με ρόπαλα. Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά σε πάρκο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Λοιπόν, σύμφωνα από ό,τι μας είπε η ενημέρωση εξελίχθηκε επί της οδού Αιώλου το συμβάν κοντά στο πάρκο, όπου δύο ανήλικοι καταγγέλνουν πως δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων. Μάλιστα καταγγέλλεται πως επιτιθέμενοι κρατούσαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Πω πω ρε παιδί μου, στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι δύο ανήλικοι τραυματισμένοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει υποδιεύσεις διδίωξης και εξιγνίασης εγκλημάτων της Λάρισας.
1: Στην οδό Αιώλου, κοντά στο δεύτερο γενικό λύκειο έγινε.
0: Αιώλου είναι στην Ασμήνη, να πούμε.
1: Λοιπόν,
0: έτσι
1: στη διάρκεια τη συμπλοκή.
0: Αιώλου δεν είναι στην Ασμήνη.
1: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Στην Ασμήνη. Έχει περάσει πολλές φορές στην Αιώλου. Στην Ασμήνη.
1: Ανήλικος τραυματίστηκε.
0: Εκεί που γίνεται η λαϊκή τη Ασμήνη η ευθεία από την ώρα που μπαίνει από το περίπτερο.
1: Επίθεση με πιθανότητα.
0: Ή κάνω λάθος. Παιδιά, πού είναι η Αιώλου, πάρτε μας να μας πείτε. 661-532. Κάτσε να το γκουγκλάρω λίγο κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, για πες εσύ τι πήγες να πεις τώρα εξαιτίας.
1: Ναι, λέει, σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λάρισα, στην οδό Αιώλου, κοντά στο δεύτερο γενικό λύκειο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας ανηλίκος τραυματίστηκε με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δέχτηκε επίθεση, πιθανότητα από μαχαίρι. Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, τον παρέλαβε και το μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικές αναρχίες έχουν αναλάβει προανάκριση, συγκεντρώνουν στοιχεία για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και πώς ξεκίνησε η συμπλοκή. Άντε, όλα τα είχαμε τώρα.
0: Μάλιστα. Εγώ το χάρτη τον βρήκα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω που είναι, για να σου πω την αλήθεια.
1: Στον Άγιο Κωνσταντίνο είναι βάσο.
0: Να,
1: μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στον Άγιο Κωνσταντίνο είναι.
0: Στον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι, μπράβο. Ναι. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. Και είναι μεγάλος δρόμος, δεν είναι μικρός, είναι τεράστιος δρόμος. Τέμνη την Αγιάς, είναι πολύ μεγάλος δρόμος, παιδιά. Είναι παράλληλα τη Σεφέρη. Γεια σου, ρε Θάνο μου, σε ευχαριστώ. Είναι παράλληλος δρόμος τη Σεφέρη. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε. Ξέρεις όμως ότι βλέπω εδώ πέρα φτάνει. Μέχρι... είναι τεράστιος δρόμος, παιδιά. Φτάνει πολύ βαθιά μέσα. Είναι από την κάτω πλευρά, Νίκο. Και φτάνει πολύ μέσα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα τι να πεις. Μπορείς να πεις κάτι. Μιλάμε δύο ανήλικοι θύματα από ομάδα ανθρώπων που τους επιτέθηκαν με ρόπελα και μαχαίρια. Οι ανήλικοι μπορούν να ταυτοποιήσουν τους ανθρώπους που τους επιτέθηκαν. Ή για άλλη μια φορά θα έχουμε το κλασικό φοβούνται να μιλήσουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι τα άσχημα. Εγώ χθες οφείλω, Νίκο, να σου πω ότι χθες με πήρε τηλέφωνο το πρωί μια φίλη μου, πολύ καλή μου φίλη και την εμπιστεύομαι στις ειδήσεις, μου λέει θα κάνω ρεπορτάζ για σένα. Αλλά θέλω, μου λέει, να πει συγχαρητήρια και θα το κάνω. Θα το κάνω, Ανδριάννα, σου δίνω το λόγο μου. Να πει συγχαρητήρια στην υπηρεσία ταυτοτήτων στη Λάρισα, Νίκο. Οι άνθρωποι, λέει, αυτή τη στιγμή έχουν ουρά 50 άτομα. Είναι συνεπείς στο ραντεβού, δηλαδή τα ραντεβού είναι ανά 10 λεπτά, νομίζω. Ναι. Γίνεται ένας κακός χαμός. Ουρά, λέει, μέχρι έξω, λέει, μέχρι φτάνει απέναντι, λέει, στο σούπερ μάρκετ. Έτσι ακριβώς είπε η καθυπερβολήν. Οι άνθρωποι, λέει, όταν μπαίνεις και έρχεται η σειρά σου με μία καθυστέρηση μισής ώρας, όχι παραπάνω, Νίκο. Είναι χαμογελαστή, είναι ευγενής. βοηθούν, προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί όλα γίνονται πλέον ψηφιακά, λέει, τα πιστοποιητικά, η πληρωμή του παράβολου κλπ. Γίνονται ψηφιακά, και τις έκανε εντύπωση που ήταν πάνω από όλους οι προϊσταμένοι και τη ρώτησε, λέει, σας παρακαλώ μου λέτε το όνομά σας, γιατί πρώτη φορά βλέπω έτσι έναν υπάλληλο να είναι από πάνω. Λοιπόν, η κυρία Γκόγκα μου είπε το όνομα. Το θυμάμαι γιατί είναι και μικροβιολόγος μου στο ίδιο επίθετο. Η κυρία Γκόγκ, συγχαρητήρια λοιπόν να σας πω από την Ανδριάννα και από μένα. Εάν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα και οι συνθήκες είναι τόσο, θα την πω τη λέξη, χωρίς φόβο, ιδανικές, λόγω του ήθους και της συμπεριφοράς των εργαζομένων στην υπηρεσία ταυτοτήτων στο μέγαρο της αστυνομίας στην Νεάπολη, τι να σας πω, συγχαρητήρια. Έχω πάρα πολλές τέτοιες θετικές εικόνες από πάρα πολλούς αστυνομικούς, γι' αυτό πολλές φορές με βλέπετε να συνδράμω στο έργο τους, γιατί ένα καλό λόγο χρειάζονται όταν οι άνθρωποι υπερβάλλουν αυτόν. Από την άλλη, υπάρχουν και στιγμές που κάποιοι γενναίοι, ωραίοι και νέοι, πιστεύοντας ότι είναι νέοι, πιθανόν να δημιουργούν έτσι μια άλλη καταστάσεις και να ασκούν μια άλλη μορφή εξουσία. Υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα. Αλλά ο κανόνας είναι αυτό το παράδειγμα που μου είπε χθες η φίλη μου η Ανδριάννα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Υπηρεσία Ταυτοτήτων, συγχαρητήρια στη διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας που εξυπηρετούν τους πολίτες, γιατί ο άλλος για να τρέχει να αλλάξει την ταυτότητά του θα μου πεις είμαστε όλοι της τελευταίας στιγμής. Έτσι ακριβώς. Αλλά μέσα στα της τελευταίας στιγμής πιθανόν να υπάρχουν και κάποιες πραγματικές ανάγκες. Και κάποιοι έχουν καθυστερήσει την αλλαγή της ταυτότητας, όχι γιατί είναι της τελευταίας στιγμής, αλλά γιατί μπορεί και έτσι να μην το ήθελαν, να μην το πίστεψαν ότι θα ήταν μια εξέλιξη προς τα πάνω. Αυτά. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσω, αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα είναι το θέμα, Νίκο μου, με τα οικόπεδα. Όπως μας είπε χθες ο φίλος ακροατής, έγινε η αποκατάσταση στην περιοχή που αναφέραμε εδώ και 10 μέρες. Οφείλω να σου πω κάτι, αρχίζει να φαίνεται και στη Γιάννουλη. Οφείλω να σου πω ότι, μη φανταστείς τώρα, ένα οικόπεδο, έτσι. Απλά ήρθε ένα τέτοιο μηχάνημα που κάνει την εξκαφή, ναι, ήρθαν και φορτηγά. Θέλω όμως να ρωτήσω, και θα το κάνω αυτό μόλις κάνουμε διάλειμμα, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας ή το γραφείο που έχουμε, γιατί έχουμε δώσει τηλέφωνα. Τα έχεις και γραμμένα, Νίκο, έτσι, να μου πεις και εμένα. Ναι. Να ρωτήσουμε αυτοί που μαζεύουν τα χορτάρια από τα οικόπεδά τους και τα αφήνουν μπάζα σε μία γωνιά. Τα ξεραμένα κλαριά. Αυτό έχει κυρώσεις. Αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί έρχονται άλλοι, το καθαρίζουν το οικόπεδο και αφήνουν όλα τα ξερά χόρτα μαζί με το χώμα σε βουνό. Αυτό έχει κυρώσεις ή επειδή είναι ανακαταμένο με το χώμα δεν κινδυνεύει για φωτιά. Λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Ερώτησης. Λοιπόν, σήμερα είναι το Οσίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου. Είναι το Αγίου Προκοπίου του Μεγαλομάρτυρας και επίσης Νίκο μου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Εγώ πρέπει να γιορτάζω πολύ αυτή τη μέρα σήμερα, γιατί έχω κάτι αλλεργίες, Νίκο. Έχω κάτι αλλεργίες με τους ψεύτες, με τους υποκριτές, με τους που με θυμώνουν, με τους γλύφτες, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτούς που θα φύγουν πρώτοι από το καράβι και θα μείνουν δυστυχώς αυτοί που δεν θα έπρεπε μέσα. Έχω κάποιες αλλεργίες, έχω. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον καιρό. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, Νίκο, μας δίνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία 36 βαθμούς, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ. Για πέ μας εσύ τα θάματα.
1: Να σε πω. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 8 του μήνα. Βλέπουμε να πούμε ηλιοφάνεια με 35-36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 5η 9 Ιουλίου βλέπουμε ότι αύριο θα έχουμε συννεφιά με μια πιθανότητα βροχή στο μεσημεράκι και το θερμόμετρο να πέφτει στους 31-32 βαθμούς Κελσίου.
0: Όχι σήμερα βροχή.
1: Για αύριο, όχι. Σήμερα είναι καθαρά 35-36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο είπαμε θα έχουμε συννεφιά με μια πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι κατά τις 2-3 ώρα. Θερμόμετρο πέφτει στους 31-32 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή, παρακαλώ, 10 Ιουλίου, Η μέρα θα έχουμε μια βροχούλα λίγο τα ξημερώματα γύρω στις 2 η ώρα. Από εκεί και πέρα η μέρα της Παρασκευής ξεκινάει με συννεφιά. Μετά θα βγει όμως βαρβάτος ήλιος και πάμε στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο 11 Ιουλίου υπέροχος καιρός, θαυμάσιος, ηλιοφάνεια 36 βαθμοί Κελσίου. Πάμε για παραλία. Κυριακή παρακαλώ 12 Ιουλίου θα γίνεται ο χαμός στα παράλια εδώ πέρα, ηλιοφάνεια κάργα 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Την ερχόμενη Δευτέρα τώρα 13 Ιουλίου ηλιοφάνεια κάργα με 36-37 βαθμούς Κελσίου και μία πρώτη ματιά για την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου ηλιοφάνεια με 34-35 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι μου λες?
1: Ωραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
0: Τι μου λες φίλε?
1: Μα, ωραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
0: Ωραία. Μια χαρά σε βρίσκω.
1: Απίθανα πράγματα, έτσι. Και Σαββατοκύριακο να εξηγηθεί όλος ο κόσμος στις παραλίες.
0: Εγώ χαίρομαι που μου είπες ότι μετά το Σαββατοκύριακο θα έχουμε λίγη δροσούλα. Εκείνη την πτώση, ναι. Λοιπόν, γιατί το κράτησα από χτες, Νίκο, αυτό και δεν το αλλάζω.
1: Σαββατοκύριακο θα είναι ζεστός ο καιρός.
0: Το ξέρω,
1: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο θα είναι πλάτς, πλούτς, βάζω, κάτσε. Ναι.
0: Πάμε τώρα να γελάσουμε λίγο.
1: Τι έχουμε σε φερλί.
0: Ανοίγω λοιπόν τα τοπικά site. Ο ένας υποψήφιος για αυτό το ψηφοδέλτιο. Ο άλλος υποψήφιος για το άλλο ψηφοδέλτιο. Βρίσκομαι έξω με
1: πέρα. Αν σου πω χθες τώρα που λες, πέτυχα έξω την αγαπητή χθες το μεσημέρι ανανεωμένη και φρεσκαδούρα κάργα, την κυρία Γαρουφαλιά Καριστιανού, η οποία μου είπε ότι έχει δεχτεί τρεις προτάσεις από κόμματα για να κατεβεί για υποψήφια βουλευτής.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και πίεση εδώ πέρα, γιατί εδώ στη Λάρισα δεν έχουμε καθόλου γυναίκες.
0: Και να σου πω και κάτι για την Καριστιανού τώρα μεταξύ μας, και λόγω θεσμού και λόγω θέσης και λόγω ρόλου, λογικό είναι να τις το ζητήσουν. Μα ακούς κάτι ονόματα, Νίκο? Μα ακούς κάτι ονόματα, βγαίνεις ρε παιδί μου έξω στο δρόμο για δουλειές και συναντάς κάποιους ανθρώπους. Ξέρεις, έχουμε τους γραφικούς που νομίζουν ότι θα είναι πάντα στο ψηφοδέλτιο, δεν θέλω να ονοματίσω. Αλλά επίσης έχουμε και άλλους πόσους, οι οποίοι ας πούμε λένε ότι ξέρεις, μου έκανε πρόταση το τάδε κόμμα να είμαι στο ψηφοδέλτιο, μου έκανε πρόταση το άλλο κόμμα να είμαι. Το θέμα ποιο είναι, Νίκο? Ότι τώρα καλώς μου είπες αυτό για την κυρία Καριστιανού, γιατί από ό,τι έχω διαπιστώσει από την έρευνα αγοράς που έχω κάνει, έχουμε έλλειψη γυναικών.
1: Εδώ στη Λάρισα δεν βρίσκουν γυναίκα για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, είχαν αυτούς που είχαν.
1: Ναι, είχαν αυτές που είχαν. Η μία πήγε γενική αποκεντρωμένη γι' αυτό, η άλλη έγινε άστα να πάνε και τρεχαγύρευε και Νικολόκαο Καρτέλ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Και τα ονόματα που χτυπάνε. Και την κυρία Καριστιανού σίγουρα θα την πλησίασε εκεί η Νέα Δημοκρατία, δεν το συζητάμε.
1: Και την πιέζει κιόλας.
0: Ναι, μπράβο. Και την κυρία Καματέρη σίγουρα θα την πλησίασε εκεί η Νέα Δημοκρατία, μια που λέμε κάποια ονόματα, η οποία το διέψευσε ότι θα επιθυμήσει, ότι επιθυμεί. Δεν διέψευσε ότι την πλησίασαν, αλλά ότι επιθυμεί, είπε ότι εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Α, δούμε όμως μέχρι τέλους τις πιέσεις. Στο γυναικείο όμως κομμάτι των στελεχών, τώρα μια που έπιασε ο Χαϊδάς στη Νέα Δημοκρατία, να σας πω κάτι, αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Έχουμε και τις γυναίκες και κάποιες κυρίες που είναι κλασικά φιλόδοξες για να αποκτήσουν μια βουλευτική ιδιότητα μέσα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα πω ονόματα, γιατί το θεωρώ προσβλητικό όταν λέω ότι κάποιος είναι μόνιμα μαϊντανός. Κατάλαβες, Νίκο?
1: Πάντα θα υπάρχουν δυο μαϊντανοί μόνιμα βάσου.
0: Ποιο είναι το θέμα τώρα? Ναι. Το θέμα τώρα είναι, Νίκο μου, είχα αυτή τη συζήτηση χθες με πάρα πολύ ωραία παρέα νέους ανθρώπους, έτσι, και που ενδιαφέρονται για την πολιτική, και συζητάγαμε για το ποιοι θα είναι υποψήφοι σε κάθε παράταξη και ποιοι είναι τα φαβορή για να εκλεγούνε. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω, να σας μεταφέρω, γιατί μου άρεσε αυτή η συζήτηση χθες, να την κάνετε κι εσείς στα πηγαδάκια. Λοιπόν, λέμε τώρα, ας πούμε, αν υποθέσουμε θα πάρει δύο έδρες η Νέα Δημοκρατία ή τρεις έδρες στον ύπνο τους.
1: Μπα, τρεις δεν βλέπουμε τίποτα βάσου.
0: Άσε να τελειώσω, στον ύπνο τους λέω. Ναι. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι δύο έδρες θα παίξουν μεταξύ των εκλεγμένων βουλευτών. Έτσι. Ποιοι είναι εκλεγμένοι? Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Χρήστος Οκέλλας και ο Χρήστος ο Καπετάνος. Αυτοί. Όλοι οι άλλοι που θα συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο θα το κάνουν για να τιμήσουν το συνδυασμό.
1: Και μήπως βουλευτούν μετά σε καμιά άλλη θεσούλα από εδώ και από εκεί.
0: Μπράβο. Αν και εφόσον. Γιατί πολλοί πήγαν για Μαλλινίκο και βγήκαν κουρεμένοι γουλοί.
1: Και τώρα το καλοκαίρι είναι ότι καλύτερο το κούρεμα.
0: Πάμε τώρα, λοιπόν, στο δεύτερο
1: μια
0: κόμμα.
1: Μια παρένθεση να επιστήσουμε την προσοχή. Λέει αυτή τη στιγμή, λέει τώρα, δημιουργείται μεγάλο μποτιλιάρισμα πολυτεχνείου με υψηλάντο τώρα.
0: Προσοχή, παιδιά, γιατί τι είναι σήμερα, Τετάρτη. Πολυτεχνείου με Υψηλάντου δεν δικαιολογείται, αλλά προσοχή. Όπως το πρωί εγώ που ερχόμουν, Νίκο, 7 παρά, φοβερή, έχουν αρχίσει τα τραγούδια, φοβερή κυκλοφοριακή συμφόρηση, Νίκο, από Ηρών Πολυτεχνείου που έρχεσαι προς τέρμα αεροδρομίου, από Ηρών Πολυτεχνείου στο ύψος Φαρσάλων, που κάνανε αυτά τα μαγικά, τα τρίγωνα, τα τετράγωνα, τις μπάρες, τις παραμπάρες και τα διαπλάσεις και τους παραδρόμους. Νίκο μου, αρχίζει η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ένα δρόμο που θα έπρεπε να είναι, να έχει ανοίξει και να φεύγουν τα οχήματα με χρόνο, σε χρόνο μηδέν. Δυστυχώς οι πανεβάσεις γι' αυτό το ΣΒΑΚ και για αυτές τις άλλες ιστορίες με το κυκλοφοριακό που αντιδρούσε τότε το τεχνικό επιμελητήριο της Λάρισας και ο πρόεδρος, όταν ο κύριος Καλογιάννης το έφερε και το πέρασε σαν νέο έργο, πώς το λένε, ανανέωσης, αναδόμησης της πόλης, είναι η πληγή της πόλης. Υποφέρουν οι επιχειρηματίες, υποφέρουν οι άνθρωποι που θέλουν να κατέβουν στο κέντρο της πόλης για να εξυπηρετηθούν, για ό,τι, πως πολύ σωστά είπε, μόλις οι υπηρεσίες είναι στο κέντρο. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Πολλά κυκλοφοριακά. Λοιπόν, να συνεχίσω την ανάλυση μου, την πολιτική, γιατί μου αρέσει την περίοδο αυτή που αρχίζει και έχουμε άρωμα προεκλογικό, να κάνουμε και αναλύσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ λοιπόν παίζουν αυτή τη στιγμή δύο ονόματα. Ένα η εκλεγμένη βουλευτής, η κυρία Λιακούλη, και απέναντί της στέκεται ο κύριος Θωμάς Παπαλιάγκας, ο δικηγόρος. Αυτή είναι η πρωτοκλασάτη που διεκδικούν έδρα. Εάν και εφόσον πάρει έδρα, μόνο μία, δεν το συζητούμε για δύο, το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, θα γίνει μεγάλη μάχη. Γιατί η κυρία Λιακούλη έχει δώσει την ταυτότητά της, τη μαχητικότητά της, τα πάντα όλα από τη μία μεριά, όμως έχει συγκρουστεί στο θέμα της Προεδρίας με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν ξέρω ο κομματικός μηχανισμός αν θα τη στηρίξει. Απέναντι της είναι ο κύριος Παπαλιάγκας, ο οποίος είναι ένας νέος πολιτικός, νέος, είναι και αυτός αρκετά χρόνια διεκδικεί την εκλογή, την οποία μέχρι τώρα δεν είχε πετύχει, γιατί έβγαινε πάντα μπροστά στο νήμα η κυρία Λιακούλη. Τώρα όμως έχει στις πλάτες του, οι πληροφορίες δίνουν ότι έχει στις πλάτες του και την υποστήριξη του κομματικού μηχανισμού. Άρα λοιπόν εκεί θα είναι ένα θέμα με μεγάλο ερωτηματικό, τι και πώς θα γίνει στην πορεία. Και βέβαια μιλάμε για μία έδρα στο ΠΑΣΟΚ με τα σημερινά δεδομένα. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβει σε ποσοστά, συγγνώμη, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ το ΕΛΑΣ. Εάν ανέβει σε ποσοστά υψηλότερα, ή πολύ υψηλότερα του ΠΑΣΟΚ, πιθανόν να παίξει και δεύτερη έδρα. Η πρώτη έδρα, από ό,τι πιστεύουμε εμείς, ασχέτως της επιθυμίας του κυρίου Τσίπρα, θα είναι σίγουρα στη χούφτα του κυρίου Κόκαλη, του Βασίλη του Κόκαλη. Η δεύτερη έδρα θα είναι σίγουρα στα χέρια, εάν πάρει δύο έδρες το ΕΛΑΣ, θα είναι στα χέρια του κυρίου Καλογιάννη. Θα δούμε όμως παραπέρα με ποια ονόματα θα σχηματιστεί το ψηφοδέλτιο. Εδώ λοιπόν είναι για μένα το μεγάλο ερώτημα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τι θα γίνει με τα ψηφοδέλτια. Τώρα, όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, κλασικά και με τις μεταφορές και τις ποσοστώσεις, κλασικά κρατάει πάντα μία έδρα στον ομολάρι σας. Ελπίζουμε ότι το 5, το 6 και το 7% που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις να κρατήσει την έδρα στη Λάρισα. Πάντως μέχρι τώρα χωρίς τις ποσοστώσεις και τις μεταφορές των εδρών, είχαμε και μία έδρα στον κύριο Βελόπουλο, την οποία κράτησε ο κύριος Βελόπουλος και δεν την πήρε η κυρία Κοντογιάννη στις προηγούμενες εκλογές. Εάν πάνε 7 έδρες, το μοίρασμα πιθανόν να είναι 2-2, 1-1-1. Αυτό. Γιατί για 3 δεν το βλέπω στην Νέα Δημοκρατία. Άρα πάει 2-2, δηλαδή 2 δίνω εγώ τώρα έτσι με τα δεδομένα. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα το επόμενο διάστημα, με βάση βέβαια πάντα τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες, ας μην γελιόμαστε, μπορεί να είναι πληρωμένες, αλλά συμπλήν εκεί παίζουν. Άρα λοιπόν, 2 στην Νέα Δημοκρατία, 2 στο ΕΛΑΣ, 1 στο ΠΑΣΟΚ, 1 στο ΚΚΕ και 1. Δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω πού. Πιθανόν πάλι στο Βελόπουλο. Δεν ξέρω πού. Λοιπόν, αν πάει έτσι, μπορεί αλλιώς κάποιο κόμμα να κάνει μια έντονη παρουσία και να πάει 3-2-1-1. Λες και κάνω σχηματισμό ποδοσφαιρικής ομάδας σήμερα. Λοιπόν, Πάντως έχουμε ένα θέμα. Άχου, έχουμε και μια άλλη είδηση, την οποία την πήρα από ένα site εδώ τοπικό, ότι θα είναι, λέει, και δύο κουμπάροι που είναι πολύ αγαπημένοι φίλοι που συνεργάζονται, θα είναι αντίπαλοι σε δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Τώρα, να μου πεις, ας είναι, ρε παιδί μου, ας πάνε. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι αν θέλουν να βγάλουν τη δεξαμενή των φίλων και συγγενών σε ψήφους, εκεί θα σκοτωθούν, Νίκο. Όπως
1: α, θα γίνει κουμπαρομαχία δηλαδή,
0: ναι,
1: βάσο.
0: Όπως έχουμε δει, Νίκο μου.
1: Α, ότι ο ένας εκ των δύο, λέει, είναι ήδη πολιτική περσόνα, ενώ ο δεύτερος ετοιμάζεται να πάρει το βάφτισμα του πυρός, αφού εξετάζει πολύ σοβαρά την αποδοχή πρότασης που το έχει γίνει. Σενάρια επί σενάριων, βάσο.
0: Πού είχαμε, σουξου, ρε Νίκο, ένα ζευγάρι που ήταν σε άλλο ψηφοδέλτιο, η γυναίκα και σε άλλο άνδρας? Το έχουμε ζήσει και αυτό στον τόπο μας, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή ήταν. Α, ναι, βρε, το θυμάμαι. Συγγνώμη που το λέω, το θυμάμαι. Αλλά δεν θα το πω τώρα. Γιατί είχαμε και τέτοια ζευγάρια εδώ στην Λάρισα. Είχαμε ζευγάρια που ήταν άλλοι, ο ένας στην τοπική αυτοδιοίκηση και άλλος στο ψηφοδέλτιο, αλλά με αντίπαλα στρατόπεδα. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσω. Και τι να πω, Νίκο? Να πω ότι δυστυχώς, εάν ισχύει αυτό και αν δόθηκαν τα θέματα και αν υπήρξε δόλος στα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων και έδωσαν κάποιοι τα θέματα σε δύο υποψηφίους του Νεπάλ, όπου ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας γίνεται ΕΔΕ για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, εάν κατάφερε κάποιος να παρισφύσει τα θέματα και να τα δώσει σε υποψηφίους, πάει τελείως η υπόθεση του αδιάβλητου, Νίκο.
2: Πάει
0: και η υπόθεση του αδιάβλητου. Εύχομαι, γιατί στην πορεία εξομαλύνεται λίγο η κατάσταση. Λέει ότι ένας καθηγητής έδωσε τα θέματα της προηγούμενης ημέρας του Γενικού Λυκείου να προετοιμαστούν οι μαθητές του Γενικού, το Νεπάλ. Εάν ισχύει αυτό, εντάξει, είναι θεμητό, το κάνουν όλοι οι καθηγητές. Αν όμως δεν ισχύει αυτό και έχει δοθεί το θέμα λίγο προ της εισόδου του παιδιών να δώσουν εξετάσεις, και μιλάμε για την έκθεση. Εντάξει, είναι δηλαδή για μπάτσες. Όποιος το έκανε, και βεβαίως δυστυχώς πάβει το αδιάβλητο στις πανελλήνιες εξετάσεις των παιδιών μας. Λοιπόν, τι γίνεται, Νίκο?
2: Τι γίνεται, Νίκο?
0: Πήγε ο Τραμπ αγκαλιά με τον Ερντογάν.
1: Λοιπόν, χθες
0: αγκαζέ,
1: έχω...
0: Νίκο.
1: Όχι αγκαλιές, φιλιά και τα λοιπά. Τρεις ώρες μαζί ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Και τι, αλλά... δεν το έταξε εκεί πέρα?
0: Και
1: εμείς εδώ πέρα με το δάχτυλο στο στόμα βάζω.
0: Και πώς τον παρουσίασε?
1: Α, μπράβο.
0: Πώς τον παρουσίασε ο Τραμπ τον Ερντογάν?
1: Και εμείς
0: ως μεγάλο ηγέτη.
1: Μεγάλο ηγέτη. Α, μπράβο, έτσι.
0: Τα μπουντρούμια δεν τα έχει δει ο Τραμπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι
1: ίδιες
0: φιλοσοφίες κι αυτός, εν πάση περιπτώσει.
1: Και εμείς τι έγινε, βάσο, με το δάχτυλο στο στόμα.
0: Και η δικιά μας η πρέσβης στη Μύκονο, διακοπές. Α, μπράβο.
1: Διακοπές στη Μύκονο, η Κιλφέη. Α, μπράβο.
0: Τραμπ, λοιπόν, Ερντογάν. Είναι εικόνες από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ χτες, έτσι. Είδαμε και το Μητσοτάκη, βέβαια. Είδαμε και τη Μαρέβα να αγκαλιάζεται με την σύζυγο Ερντογάν. Είδαμε, ας πούμε, να τους περιμένει εκεί στην είσοδο από το κτίριο που θα γινόταν το δείπνο. Μίλησε ο Μητσοτάκη. Καλά ο Τραμπ, δεν καλά. Είπε ότι είναι φίλος μου και έχω συνομιλήσει με τον Πούτιν, έχω συνομιλήσει με τον Ζελένσκι. Τι δεν είπε? Δηλαδή μιλάμε ότι έχει ξεφύγει. Είπε για τους F-35, επιτρέπεται, λέει, έναν φίλο μας να τον αφήσουμε εκτός, είπε. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι υπάρχει ένα όριο και δεν μίλησαν καθόλου για τους S-400, τι είναι αυτά. Δεν μίλησε για την άλλη ιστορία με τη Ρωσία που έχει σχέση ο Ερντογάν. Βέβαια έρχεται η Αθήνα, λέει ότι παντά κρατάει, λέει, μικρό καλάθι για τα F-35 και τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία, στην εξίσωση, λέει, το Κογκρέσο και το Ισραήλ. Εδώ είναι γεγονός ότι ήδη μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, Νίκο μου, 17-18 γερουσιαστές υπέγραψαν κατά των δηλώσεων για τους F-35 του Τραμπ, όπου και αυτοί είναι που σταματάνε και όλη την ιστορία μέχρι τώρα, για να πούμε και την αλήθεια, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο γαμπρός του Τραμπ είναι συνεταίρος του γιου του Ερντογάν και έχουν οικονομικά συμφέροντα, έτσι, Νίκο?
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, από την άλλη όμως, μια μεγάλη δύναμη που επηρεάζει το Αμερικανικό Κογκρέσο, επηρεάζει τον Λευκό Οίκο, ποιο είναι θέμα? Η παρουσία του Νετανιάχου, Νίκο, και των Ισραηλινών. Το Ισραήλ, Νίκο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με το Ισραήλ, με το οποίο όμως ο Τραμπ δεν τα είχε καλά με, για τη Μέση Ανατολή εκεί πέρα.
0: Μάλιστα τώρα με τον Νετανιάχου. Όχι, ξεκίνησαν να είναι μαζί. Αλλά μετά προσπάθησε να θέσει όρους ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Τα στήλωσε ο Νετανιάχου και λέει άντε γεια. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι το λόμπι των Ισραηλινών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Νίκο κυρίαρχο. Ας μην γελιόμαστε, γι' αυτό και επηρεάζουν όλο το Λευκό Οίκο, όλο το Κογκρέσο και όλη τη Γερουσία.
1: Και δηλαδή αυτό... φτάσαμε στο σημείο τώρα εμείς να περιμένουμε από το Ισραήλ να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
0: Το οποίο Ισραήλ το δυσαρεστήσαμε, έτσι.
1: Ναι. Αλλά περιμένουμε τώρα από το Ισραήλ να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, να παρέμβει αυτό για να μην πάρει ο Ερντογάν τα F-35. Και εμείς εδώ πέρα καθόμαστε και.
0: Μάλιστα. Μου λέει ο Θάνος τώρα, τεράστια αγορά η Τουρκία. Εκτός των άλλων, το 80% των λευκών συσκευών που πολλούνται στην Ευρώπη κατασκευάζουν στην Τουρκία από τα πάθηνα εργατικά τουρκικά χέρια. Συμφωνώ, Θάνο μου, αλλά ακόμη δεν έχει καταφέρει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη, όπως θυμόσαστε που είπαμε για τους δασμούς στη ΣΕΝ και στο ΤΕΜΟΥ, άλλη μια τέτοια αγορά διαδικτυακή είναι τουρκικής προέλευσης, η οποία αλλά είναι ακριβότερη των Κινέζικων. Άρα ακόμα παρά το γεγονός των 3 ευρώ των δασμών, παραμένει φθηνότερη η αγορά της Κίνας και της Ιαπωνίας. Και επίσης στις ηλεκτρικές συσκευές μεγάλη μπάλα παίζουν και χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, έτσι, και από εκεί έρχονται πάρα πολλές συσκευές και από εκεί. Και έχει δίκιο ο Θάνος, η τουρκική βιομηχανία ανεβαίνει πάρα πολύ, ανθεί. Έτσι. Ναι. Ακόμη για τον πολεμικό εξοπλισμό ακούγεται, αλλά δεν έχει μπει στην αγορά. Δεν έχει βγει στην αγορά. Αυτό, ναι, που κάνει τα πλοία, κάνει τα πάντα όλα, τα ανακοινώνει συνέχεια. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την αγορά, με την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία δεν έχει πλησιάσει ακόμα. Μόνο να αγοράζει η Τουρκία από τη Γερμανία τώρα. Να δούμε παραπέρα πώς θα πάει το πράγμα. Γι' αυτό και έχουν και αυτές τις άριστες σχέσεις. Το χρήμα συντηρεί. Το χρήμα της Τουρκίας συντηρεί αυτή τη στιγμή την οικονομική κατάρρευση της Γερμανίας. Τουλάχιστον από ό,τι μας λένε οι αναλυτές στα θέματα αυτά τα διεθνή. Νίκο μου, να τελειώσουμε τον. Να μην πούμε τίποτα άλλο τώρα. Τι να πούμε τώρα άλλο για τον Τραμπ. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Τα είπαμε όλα. Αν μας έρθει κάτι στην πορεία σαν... το θέμα είναι ότι έχουμε νέο ράλι στο πετρέλαιο μετά την αναζωπήρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάλι βλέπουμε λοιπόν ότι όλες οι παρεμβάσεις του Τραμπ δεν είναι από τις δυνατές ηχηρές παρεμβάσεις. Δεν είναι δηλαδή ο πλανητάρχης που επηρεάζει τον κόσμο όπως ξέραμε παλιά. Τώρα παίρνει και πολλά όχι και κάνει και πολλές κυβιστήσεις ο Τραμπ. Τέλος πάντων, θα δούμε παραπέρα πώς θα πάνε τα πράγματα. Να έρθουμε στα δικά μας. Λοιπόν, αύριο έχουμε στην Κοζάνη την κηδεία της Βάγιας της Νέστορα, του θύματος της τρομοκρατικής επίθεσης που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Έκανε επίσημη δήλωση, ανακοίνωση, δελτίο τύπου ο κύριος Ανδρουλάκης Νίκο, ο οποίος είπε ότι θα παραστεί στην κηδεία από την αντιπολίτευση, γιατί στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η οικογένεια Νέστορα, θα παραβρεθεί στην κηδεία γιατί είναι, λέει, ένα θύμα, λέει, τρομοκρατικής επίθεσης και κατά των τρομοκρατικών επιθέσεων δίνουμε μάχη κατά της τρομοκρατίας στον τόπο μας. Όμως δυστυχώς δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι η κόρη Αφροδίτη Νέστορα, η οποία δεν έχει πάρει την άδεια από τους γιατρούς για να μπορέσει να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, γιατί είναι πολύ εγκαυματία στα χέρια και στο σώμα, στήθος χέρια, και δυστυχώς αν θα παρευρεθεί θα πρέπει να μεταφερθεί με ασθενοφόρο. Αυτά είναι τα δυσάρεστα, παιδιά, αυτά είναι που ζούμε δυστυχώς. Εντάξει τώρα.
1: Να πάμε σε ένα φίλο ακροατή, Βάσο.
0: Ναι, να πάμε. Το όνομα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ο παππούς ο Αχιλλέας είναι.
0: Έλα, Αχιλλέ μου, σ' ακούμε.
3: Δεν μας αφήνουν να ερημίσουμε τώρα όλα αυτά τα χρόνια. Όλο και κάτι. Τάξεις, ΕΦΚΑ, κρυδάριθμοι, ιστορίες. Κάναμε φυσιοθεραπείες πριν από μερικούς μήνες με το κινητό το δικό μου.
0: Ναι.
3: Η σύζυγος. ξαναπάμε, μας γράφει εκεί πέρα, αλλά δεν βγαίνει γιατί θέλει κινητό δικό της. Μα τώρα να βγάλει η γιαγιά, ξέρω εγώ, κινητό τώρα, ούτε ασχολείται, ούτε ξέρει, ούτε βλέπει, ούτε κάνει. Όχι, πρέπει να έχει κινητό για να κάνει τις θεραπείες. Τι πράγματα είναι αυτά, παιδιά. Άλλαξε ο νόμος, πήγα στα ΚΕΠΑ εκεί πέρα, τίποτα μου λέει, έχουμε νόμο.
0: Ούτε στα ΚΕΠ.
3: Τίποτα, πουθενά. Μου λέει ο κύριος που βγάζει εκεί πέρα, που δίνει τα ραντεβού στο ΙΚΑ, εγώ λέω πήγα στο Γερμανό και έβγαλε τον παππού, λέει κινητό, δεν γινόταν.
0: Αυτό το ξέρω κι εγώ, Αχιλέα, το έχω ακούσει.
3: Αλλά
0: για τη σύνταξη. Για τη σύνταξη πρέπει να, είναι, να έχει κινητό για να μπορεί να κάνει τις πληρωμές και τα πάντα όλα μέσω της σύνταξης.
3: Ναι, πριν δύο μήνες, για να μπαίνει... το δικό του κινητό έγινε εμβιστηραπής. Κανονικά βγήκε το μήνυμα κανονικά στο κινητό, πήγαμε στο γιατρό. Και πλέον χρειάζεται να κάνεις μερικές ακόμα, λέει, για τη μέση και αυτά, προβλήματα έχουμε. Όχι τώρα, δεν βγαίνει, πρέπει να βγάζεις κινητό. Μα τι κινητό, ο παππούς, δεν βλέπουμε, δεν κάνουμε, πρέπει να έχει κινητό για να κάνεις ψηφοραπείς.
0: Έχει δίκιο τώρα, έχει δίκιο, Αχιλλέας, αλλά απ' την άλλη, Αχιλλέα μου, επειδή έχεις και εσύ κινητό, άρα ξέρεις να το χειρίζεσαι, είναι πολύ πιο εύκολο.
3: Δεν ξέρω, ένα παλιό έχω εκεί πέρα,
0: αυτό.
3: Έχω μια ώρα ανάγκη.
0: Είναι πολύ καλό, είναι τώρα στο λέω έτσι, γιατί και εγώ τη μητέρα μου, που και η μητέρα μου είναι πολύ ηλικιωμένη, το κινητό βοηθάει πάρα πολύ να μην τρέχει στην τράπεζα, να μπαίνει ο λογαριασμό, να κάνει τις πληρωμές από το κινητό, δηλαδή είναι μια διευκόλυνση μεγάλη.
3: Τι έκανε τώρα, θα γράψω τις φυσιοθεραπείες, ας πούμε, στο
0: κινητό,
3: στον ξάδερφο και θα πάει να κάνει τις φυσιοθεραπείες, ας πούμε.
0: Όχι, αυτό θα το δεχθεί ο φυσιοθεραπευτής.
3: Μια χαρά τα δέχεται, μου φέρνει ένα χαρτί εδώ πέρα και σιγά θα βγει μου χωροφύλακας απ' έξω, να δει ποιος μπαίνει μέσα να κάνει θεραπεία. Τίποτα δεν έκανε, απλώς μας ταλαιπωρεί να πούμε, τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Αχιλλέα μου, τι να σου πω. Και εγώ έχω να σου πω κι άλλα τώρα για την ψηφιοποίηση. Όλα θα γίνονται ψηφιακά από εδώ και πέρα.
3: Δεν μας αφήνουν να ειρηνήσουμε. Και ακούς τώρα και τις βλακίες εκεί πέρα, θα πατάξουμε την ισχροκέρδεια. Μα από το 10 την έχουν καταργήσει όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια ισχροκέρδεια, μόνο φορδιαφυγή. Δηλαδή, ακούω ένα σωρό βλακίες να πούμε, αδιάβαστη είναι.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς και φοροδιαφυγή έχουμε φοβερή και θα έχουμε για τα επόμενα 100 χρόνια, αλλά και σχροκέρδη έχουμε. Γιατί
3: έχει. Είχε είπε και ο υπουργός την άλλη φορά, παιδιά, λέει, βάζω τον νόμο, έχουμε ελεύθερη οικονομία, δεν μπορώ να τον δικάσω. Του πάρει 50 ευρώ, το πουλήσει ένα χιλιάρικο. Αυτά είναι όλα που τα.
0: Πλαφόν όμως, αν σηκώσει τα μανίκια, πλαφόν μπορεί να βάλει, Αχιλλέα μου, που δεν το κάνει.
3: Ουρίτες έχουμε και κάνουν κομμάτι.
0: Έτσι.
3: Μας πήραν 4 δισεκατομμύρια από τα δώρα μας και τα σπίτια που πληρώνουμε, 4 δισεκατομμύρια και τώρα δεν έχουν να μας δώσουν συνέχεια, μας πήραν 2 χιλιάρικα με τα δώρα και με τα που πληρώνουμε ένα σωρό.
0: Μάλιστα, με αυτό έλεγα και εγώ χθες. Ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς και δεν μιλάει κανένας για τους συνταξιούχους. Τίποτα, κανένας.
3: Στη Νέα Δημοκρατία την ψηφίσαμε και το Πασόκ το ψηφίσαμε. Ψηφίζουμε ένα μισό τα 100. Θα ψηφίσουμε την χαροκαμένη μάνα τώρα. Αλλά το θέμα είναι, ρεβάζεις, ας πούμε.
0: Η χαροκαμένη μάνα όμως αγόρασε διαμερισματάκι από πληστηριασμό.
3: Θέλω να πω μια κουβέντα. Βάλε να βάζει, ας πούμε, να μας κόψει τα δώρα. Βάλε από 30.000 και κάτω να μην κόψει τα δώρα. Με ένα μισό να μην κόψει το δώρο. Βάλε από 50.000 και πάνω, τα μισό δώρο, αναλογικά.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
3: Τα σπίτια που πληρώνουν αναλογικά. Έχει ένα σπιτάκι με 800 ευρώ σύνταξη. Όχι,
0: θα πει. Εμείς δεν τα λέει κανένας αυτά. Κανένας δεν τα λεφτά. Δεν τα αγγίζουν αυτά, φίλε μου, Αχιλλέα, αλλά για τους δικούς τους τους μισθούς κάνουν αυξήσεις.
3: Αναλογικά να κοιτάξεις τι εισόδημα έχει και βάλει το να πληρώνει να πάρεις ένα φράγκο.
0: Έτσι.
3: Μας πήρε όλοι στις Βάρνα να πούμε εκεί πέρα και τώρα. Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει λίγο, να τους δώσει 60% σε εκλογές και μετά να του δώσει 1%. Μόνο μέσα θα βάλουν μυαλό.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αχιλλέα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρες.
3: Εγώ σας παρακολουθώ από την έναρξη, ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις. Και από τότε παρακολουθώ τα παιδιά. Μας διασκεδάζουν το πρωί ο Νικόλας με το
0: Βαγγέλη.
3: Να είσαι. Σαν ενημέρωση. Αλλά κάθε μέρα. Μας έχουν στην τζίτα.
0: Να είσαι καλά, Αχιλλέα μου.
3: Να ειρηνήσουμε λίγο. Τόσα χρόνια γίναμε 80 χρονών και συνέχεια άσε να ειρηνήσουμε.
0: Στα νιάτα είσαι, στα νιάτα είσαι. Τώρα παλιά έλεγα κι εγώ αυτές τις ηλικίες μεγάλες, αλλά.
3: Να γίνουμε πλούσιοι.
0: Να είσαι καλά, Αχιλλέα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας πήρες.
3: Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης. Ωραίος Αχιλλέας. Λοιπόν.
1: Πριν πάμε για διαφημίσεις, να πω και μια φίλα ακροάτρια σε εργατικές πολυκατοικίες πίσω στο κιόσκι. Πρέπει να δηλητηριάσαν τώρα τελευταία 2-3 σκυλιά εκεί πέρα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Αν και εκεί στην περιοχή, Νίκο, το τι γίνεται από αδέσποτα. Αν δεις, Νίκο μου, τι γίνεται από αδέσποτα, αν δεις, Νίκο μου, τι γίνεται και γεννιούνται τώρα. Είχαμε κάποια, τώρα ήρθαν και τα παιδιά. Γίνεται ένας κακός χαμός. Τουλάχιστον ας γίνουν τα βασικά από το κοινοκομείο. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρεις, κάποιες θεραπείες που χρειάζεται, κάποια αντιληψικά, κάποια πράγματα τέτοια. Να γίνουν, αλλά είναι αμαρτία από το Θεό αν δηλητηριάζουν ζώκια. Εμείς ευθυνόμαστε που τα έχουμε. Γιατί για να γίνει αυτή η αιστεία με τα δέσποτα και στις εργατικές, κάποιοι, Νίκο μου, τα ταΐζουν και τα περιποιούνται. Έτσι, και εγώ πάντα είμαι κατά αυτών που αυθαίρετα θες να τα ταΐσεις έξω από το σπίτι σου. Βάλε δύο πιάτα, μυρίζουν τα σκυλάκια, ξέρουν που θα πάνε. Και να έχουν σημείο αναφορά σε σένα. Μη λες ότι εγώ δεν έχω την ευθύνη όταν βλέπεις ότι είναι και επιθετικά. Γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που πρέπει και οι φιλοζωικές να δούνε με τα αδέσποτα, αλλά και η πολιτεία να το δει, Νίκο. Εγώ, ξέρεις, είμαι θύμα αδέσποτου. Έχω ζήσει δύο φορές επίθεση. Με έχει ξαπλώσει κάτω μέσω σε άλλο σκυλί, Νίκο. Έτσι και ο Θεός, έτσι. Γιατί πραγματικά σας μιλώ. Πρέπει από όλες τις μεριές να με ερμηνεύσουμε, γιατί και αυτά ψυχούλες έχουν. Εμείς τα έχουμε φέρει εδώ. Εμείς τα συντηρούμε, εμείς τα ταΐζουμε, αλλά πρέπει να έχουμε κατά μία έννοια και την ευθύνη της όποιας φιλοξενίας έχουμε στην περιοχή μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
6: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
5: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Πω νοστιμιά.
8: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
7: Όχι και ένα.
8: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
7: Έχω φάει.
8: Σιγά.
7: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
8: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
7: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
9: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
7: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
9: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
7: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια σάργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Ε, είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι?
15: Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής, εκεί που η απόλαυση έχει όνομα.

0: Έλα μωρό μου. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να σας το πω. Έχουμε και άλλη είδηση. Πάει ο Κασελάκης ο καημένος, αδειάζει το κόμμα, αποχώρησε και η βουλευτής Γιώτα Παύλου. Ναι. Αλλά συνεχίζω όμως, είναι πρόεδρος, κατάλαβες. Ναι. Στη Βουλή δεν είναι, σου λέει πρόεδρος. Είμαι κόμμα, έχω. Και άλλος, όχι ο συγχωρεμένος, ο άλλος που ήταν ο Βεργής. Πρόεδρος είναι και εκείνος. Αμά χορτάσαμε αυτό που λέγανε μια ζωή για τη χώρα μας. Ότι αν φωνάξεις πρόεδρος και γυρίσει, θα γυρίσει το κεφάλι όλη η αγορά. Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Χθες έδωσε συνέντευξη ο κύριος Φαραντούρης στην τηλεόραση για την υπόθεση της γυναίκας του και έδωσε σε ένα φίλο προσκείμενο προς αυτόν κανάλι στο Open, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, τόσο που τους εκνεύρισε. Και να ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν μας απαντάτε αυτό που σας λέμε, η γυναίκα σας υπήρχαν και άλλες υποψήφιες ή υποψήφιοι για αυτή τη θέση που πήρε η γυναίκα σας? Δεν απαντούσε. Εάν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι, συνυποψήφιοι για τη θέση που πήρε η γυναίκα σας, πώς επελέγει η γυναίκα σας? Λοιπόν, τι να σου πω, γύρισα, ήταν και προσβλητικός ο κύριος Φαραντούρης. Μας έχει συνηθίσει βέβαια έτσι. Δεν ξέρω κύριε Φαραντούρη, το ουγάν έρχεται μόνον. Αλλά εύχομαι τουλάχιστον οι άνθρωποι που στηρίζουν εσάς στο δικό σας, στη δική σας δεξαμενή, να το δούνε, να δούνε την προσωπική σας έπαρση, να δούνε την προσπάθειά σας για ίδιο όφελος της πολιτικής, του πολιτικού σας βίου. Γιατί είναι πάρα πολύ φανερό το να κοιτάει ο άλλος τον... τα δικά του, τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου. Εντάξει, μήπως πρέπει εκείνοι να σας τιμωρήσουν και εσάς και τη σύζυγό? Θα μου πεις 300.000 Νίκο αντιμισθία. 300.000 και τι είπε για αυτά τα χρήματα? Φορολογούνται, λέει, δεν τα καθαρά. Ναι, είπε ότι ας πούμε 300.000 φορολογούνται, δεν είναι καθαρά. Ναι Νίκο μου, δηλαδή έτσι πάρουν και 20%, έτσι πάρουν τα 60, θα μείνουν τα 240 στην τσέπη της. Ναι, ένα διαμερισματάκι κάθε θητεία, έτσι. Λοιπόν, είπε ο κύριος, απαντάει ο κύριος Φαραντούρης στον Κατρίνη, που είπε ότι το ηθικό είναι να μην το έκανε για την απόσπαση της σύζυγου του. Κάποιοι, λέει, θέλουν τις γυναίκες, λέει, στην κουζίνα. Δηλαδή προσβάλλει τον κύριο Κατρίνη ότι θέλει τη γυναίκα στην κουζίνα. Γιατί ρε φίλε Φαραντούρη, η γυναίκα στην κουζίνα ήταν πριν, αφού μας είπες ότι ήταν εφοριακός?
1: Κοίταξε, να μην πιάσω μια καλύτερη θεσούλα.
0: Αφού μας είπες ότι ήταν εφοριακός, αφού μας είπες ότι υπηρέτησε και στο ΣΔΟΕ, δεν είναι καλές θέσεις αυτές? Και ξέρετε κάτι, να σας πω και ένα μυστικό. Όσοι είναι εφοριακοί και υπηρετούν στο ΣΔΟΕ και είναι πτυχιούχοι, παίρνουν στην ουσία διπλό μισθό. Το ξέρετε, δεν είναι στην κατηγορία των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν παίρνουν το ίδιο μισθό οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, ας πούμε, ή του Υπουργείου Βιομηχανίας με τα χρήματα που παίρνουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Ξέρετε τι μετατάξεις έχουμε φάει τα τελευταία χρόνια προς το Υπουργείο Οικονομικών? Απόφυτος Λυκείου, απλός, όχι πτυχιούχος, παίρνει 300, 400, 500 ευρώ πάνω στο μισθό του. Ναι, για τη μετάταξη. Έτσι. Κλητήρας επιπλέον. Καταλάβατε. Αυτή είναι η υπόθεση. Και κύριε Φαραντούρη, και στην κουζίνα να μην είναι η γυναίκα σου, δούλευε. Δεν σου είπε κανένας να κάτσει στην κουζίνα. Αλλά τώρα μην προκαλείς με τις Βρυξέλλες, με 300 χιλιάρικα σε μια θητεία, επιπλέον σε μια απόσπαση. Πού είναι αυτά τα νούμερα? Ποιος τα έχει δει αυτά τα νούμερα? Και να μας απαντάς και να μας προκαλείς κιόλας ότι δεν είναι καθαρά. Φορολογούνται οι κρατήσεις, Νίκο. Όχι κρατήσεις για ασφάλιση. Δεν είναι όπως είναι ο μισθός που έχεις πολλές κρατήσεις για ασφάλιση και τέτοια. Κρατήσεις ρε παιδί μου, ποσοστιαίες κρατήσεις. Σαν φόρο να το πεις. Έτσι. Λοιπόν, καλά. Εγώ σήμερα πρόσεξα με πολύ προσοχής το σήμα της Ελλάς. Το σήμα. Δεν σου θυμίζει το σήμα του σταθμού του Αλφα?
1: Δεν του είδα, βάσου και δεν έδωσα σημασία.
0: Δες το.
1: Δεν του είδα τώρα, γιατί κοιτούσα εδώ πέρα τα ζυμαρικά με κιμά και γιαούρτι, φιλέτο, λαβράκι και μπακαλαβά που έφαγαν οι ηγέτες εκεί στην Τουρκία.
0: Εντάξει, πάντα τρως καλά στην Τουρκία. Τώρα μεταξύ μας, έτσι. Αλλά η Τουρκία, τι νομίζεις? Εμείς είμαστε. Απλά είναι λίγο πιο πικάντικη η Τουρκία. Δηλαδή χρησιμοποιεί
1: ζυμαρικά,
0: πιο πολλά μπακαλαβά
1: από ό,τι εμείς στην κουζίνα μας. Φιλέτο, λαβράκι και μοσχάρι. Και μπακαλαβά.
0: Κοίτα, η Τουρκία, Νίκο, έχουμε συναφείς συνταγές που τρώμε, τα λαχανικά μας, τα ζαζαβατικά μας, αλλά η Τουρκία τι κάνει, χρησιμοποιεί πιο πολλά μπαχαρικά και επίσης δουλεύει πάρα πολύ βούτυρο η Τουρκία. Δηλαδή είναι λίγο έτσι, τι και πώς. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, χτυπά το μαξί μου, απαντάει η Ελλάς στο μαξί μου, μέσω Σαμαρά. Καλά ξεμπερδέματα, κύριε Μητσοτάκη, στη δεξιά πολυκατοικία. Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι τελικά συμφέρει το Μητσοτάκη να πιστεύουν όλοι ότι ο Σαμαράς θα πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν σας λέω θα πάρει τους δυσαρεστημένους που ούτως ή άλλως δεν θα ψήφιζαν τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι για να τελειώνει αυτή η ιστορία και αυτό το παραμύθι. Ο κύριος Μαρκόπουλος καρφώνει Γεωργιάδη για το τένις με τον Κασελάκη. Θα έπρεπε να έχει σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, κύριε Μαρκόπουλε, αλλά για κάποιους είναι θετική αυτή η κίνηση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί ο κύριος Κασελάκης ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία, αν το δούμε πως έχει πολιτικά. Όμως, κύριε Μαρκόπουλε, επειδή είσαστε ένας πολυετής πολιτικός, εσείς ποια είναι τα σοβαρότερα πράγματα που ασχολείστε? Γιατί και αυτός είναι ένας από αυτούς που φωνάζει.
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος σε ποια ομάδα παίζει, Βάσο?
0: Δεν ξέρω, στο Μητσοτάκη.
1: Και κοιτάχουσες στο Νάδωνη?
0: Στο Νάδωνη.
1: Α, δεν μ' αρέσει αυτό, Βάσο.
0: Ναι, να ήταν η Ζήλια Ψώρα. Λοιπόν. Και έχουμε, πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, έσκασε μύτη ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει το 1%. Και πώς υπάρχει, μόνο μέσω Πολάκη. Γιατί και ο παπάς την κάνει λίγο, επιτίθεται στον Φάμελο και του λέει για τη Γενική Συνέλευση: φέρε το καταστατικό, φέρε τις πράξεις, φέρε πώς δηλώνεις ότι θα πας εκεί. Και πάει ο Πολάκης μπροστά στον Φάμελο και του λέει: Σοκράτη, παρετήσου, στηρίζεις άλλο κόμμα. Και λέει: άργησα, αλλά θα διεκδικήσω την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αχ, και αυτός με το 1% θα μείνει. Τέλος πάντων, όμως άνοιξε μια πολύ μεγάλη υπόθεση, Νίκο, ο κύριος Γεωργιάδης το ξεκίνησε, ο οποίος θυμήθηκε τις δηλώσεις του κυρίου Κοντονή, ο οποίος κύριος Κοντονής κατηγόρησε τον Τσίπρα για δωροδοκία, γιατί πήρε, λέει, λεφτά για να ψηφίσει τον ποινικό κώδικα. Και λέει ο κύριος Κοντονής ήταν υπουργός δικαιοσύνης του Τσίπρα, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Λαζαρίδης τώρα το αρπάξαν όλοι και λέει επιτίθεται και αυτός κατά του Τσίπρα και αυτός πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτός ο υπουργός της μιας μέρας που λέμε. Θυμάστε που παραιτήθηκε το πτυχίο του. Δεν μείνησε ποτέ, λέει, τον Κοντονή που είχε πει ότι υπήρχε παραϊπουργείο δικαιοσύνης εντός του Μαξίμου. Τότε ο Κοντονής πραγματικά είχε πει και τι δεν είχε πει, παιδιά, για τον νόμο Παρασκευόπουλου που έβγαλε τη μισή φυλακή έξω. Και όταν λέει δωροδοκία, καταλαβαίνετε από ποια δεξαμενή. Δεξαμενή της μαφίας. Γιατί ποιοι είναι αυτοί που ωφελήθηκαν όταν άδειασαν οι φυλακές? Οι παραβάτες. Ποιοι ήταν οι παραβάτες? Οι εκάστοτε μαφίες. Οι μαφίες όμως που κινούσαν και το χρήμα. Εντάξει, το παραεμπόριο. Άρα λοιπόν ο κύριος Κοντανής, όταν είπε ότι υπάρχει ένα παραϊπουργείο δικαιοσύνης του Μαξίμου, σαν να έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να διοικήσω, εγώ δεν διοικώ

0: Μου φίλοι και φίλες, Βασίλη μου καλημέρα, να είσαι καλά αγαπημένα μου φίλε. Λοιπόν, τι να πεις τώρα δηλαδή, ό,τι και να πεις, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχεις δίκιο, είναι μικρή, η ζωή είναι όντως μικρή, αλλά τι ό,τι κάνουμε που θέλουμε να της δώσουμε και λίγο νόημα. Αυτό Νίκο, το θεματάκι θα προχωρήσει, θα προχωρήσει. Έρχεται ο κύριος Βελόπουλος και λέει ότι επιτίθεται κατά του Τσίπρα και του Σαμαρά. Είναι άνεργοι πολιτικοί. Πού βρίσκουν τα λεφτά για να κάνουν κόμμα? Τώρα ρε Βελόπουλε, να σε απαντήσω που βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας. Μία ομιλία του στο Χάρβαρντ είναι 100.000 ευρώ. 10 ομιλίες, να το ένα εκατομμυριάκι.
1: Άμα μπλέξουμε σε κουβέντα για τα λεφτά, για τα κόμματα και τι χρωστάνε εδώ πέρα, θυμάσαι πρόσφατα που είπε ο Άδωνης πόσα χρωστάει η Δημοκρατία, τόσο. Δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Τελείωση. Ναι, όλα τα κόμματα, ναι. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τελείωση. Εσύ θα μπορούσε να πει.
0: Γιατί και αυτοί που έχουν τα 100 διαμερίσματα, Νίκο, οι πολιτικοί στο πόθεν έσχε δεν έχουν δάνεια.
1: Ωραία, είναι όλοι για την κουτάλα.
0: Όλοι για την κουτάλα. Γιατί ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μίστερ Διαμερίσματα. Ο Mr. Real Estate.
1: Ο πολιτικός όμως.
0: Ο Παπαδημούλης.
1: Ο πολιτικός όμως για το κάθε κόμμα μπορεί να σου πει: το κόμμα μου χρωστάει ένα εκατομμύριο παραμένως χάρη. Όχι, λέει, δεν πληρώνουμε γιατί δεν υπάρχουν. Λέει, τελείωσε. Εσύ, άμα χρωστάς, μπορείς να πεις όχι, ότι δεν πληρώνω.
0: Φίλε, όχι, δεν το κατάλαβες. Εσύ, αν σκοτώσεις και δεν βρεθούν στοιχεία, είσαι αξιολεύθερος. Και δεν βρεθούν οι στοιχεία που ήδη δεν είσαι κατομολογία δολοφόνος. Αν όμως υπεξαιρέσεις 10.000 ευρώ, 10.000 ευρώ από το κράτος, τον παλαούρο. Στον Παλαούρο. Ναι, έτσι λοιπόν. Άκου τώρα, έχουμε θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Επιτέλους. Μίλησε ο κύριος Κότσιρας, ο οποίος είναι ο υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Νίκο, και είπε ότι θα απαγορεύονται από εδώ και πέρα σε δρόμους τα ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Δηλαδή, ο δρόμος Γιάννουλης Λάρισας δεν θα μπορεί να οδηγήσει πατίνι. Έτσι, γιατί είναι τα 60. Είναι πάνω από 50. Έρχονται, λέει, αυστηρότερα πρόστιμα. Και πρόσεξε τώρα να δεις. 1000 ευρώ πρόστιμο σε όποια εταιρεία μισθώσει πατίνι σε ανήλικο.
1: Από πότε?
0: Από τώρα, τώρα, να, τώρα περνάει στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Και μη σου πω, οφείλω να πω, Νίκο, ότι επειδή η παράβαση ισχύει, το να οδηγείς πατίνι χωρίς κράνος και είσαι ανήλικος, ισχύει, έχουν αρχίσει και βλέπεις να έχουν μειωθεί λίγο τα πατίνια και να αυξάνονται οι εικόνες όσων οδηγούν πατίνι που να είναι τουλάχιστον με κράνος.
1: Εδώ είναι γεμάτο πατίνια έξω και χθες έβλεπε και κάτι 8χρονα εδώ πέρα περνούσαν με πατίνια, και 7χρονα και δύο πάνω να πούμε.
0: Πάντως, Νικόλα μου, να πούμε ότι πρόσεξε να δεις, τώρα πλέον είναι υποχρεωτική ασφάλιση για το πατίνι. Έτσι, είναι υποχρεωτική χρήση κράνους και ειδικού γυλαίκου. Όχι μόνο κράνους, βάλανε και το γυλαίκο. Μακάρι, μακάρι, γιατί είπαμε, όπου δεν πέφτει λόγος, πέφτει ράβδος. Έτσι, και μάλλον έτσι εμείς χρειαζόμαστε. Αυτό χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Πρόστιμο, αγαπητοί μου φίλοι, από 350 ευρώ έως 1500 ευρώ για παράνομες πινακίδες για θέσεις στάθμευσης. Προσέξτε τώρα, αν ένας επιχειρηματίας βάλει ένα ποδήλατο, βάλει ένα πατίνι, βάλει ένα στάντ που να λέει μην μπαρκάρετε ή και μόνο μια καρέκλα. Έτσι, αυτό που γίνεται κατά πώς να το πω, με χιλιάδες περιπτώσεις μόνο στην πόλη της Λάρισας να το πιάσετε. Έτσι, που δεν έχουν ειδική άδεια για στάθμευση έμπροστα της επιχείρησής τους κυρίως, ή στη θέση του σπιτιού που βάζουν την καρέκλα, όλος δεν είναι λάστιχο. Λάστιχο, παιδιά, με αλυσίδα δεμένο, σφινωμένο στο πεζοδρόμιο, για να κρατάει τη θέση του πάρκινγκ όταν γυρίσει σπίτι του. Αυτό είναι από 350 ευρώ έως 1000. Έως 1500. Πότε είναι 1500? Όταν βάλει ένας επιχειρηματίας ένα τρίποδο, ένα στάντ, για να κρατήσει τη θέση στάθμευσης μπροστά από την επιχείρησή του, που να έχει σήμα με βάση τα σήματα της χώρας. Δηλαδή το stop, ένα κύκλο με την κόκκινη γραμμή αν το βάλει, ή το άλλο το stop το πολύγωνο, είναι 1500 ευρώ, γιατί είναι παραποίηση αρχής. Νίκο μου, από 350 ευρώ για όσες επιχειρήσεις βάζουν stand, πατίνια, ποδήλατα, μηχανάκια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μπροστά από την επιχείρησή τους για να κρατήσουν τη θέση. Εγώ θα ρωτήσω, ποιο τμήμα αστυνομικό και ποια δημοτική αστυνομία θα τολμήσει να το κάνει αυτό για λόγους πολιτικούς? Σε ποια επιχείρηση θα στείλει τώρα η δημοτική αστυνομία, όπου βλέπουν stand, να κόβουν 350 άρια

0: Ποιος θα το κάνει? Υπάρχει νόμος, Νίκο μου, το ξέρεις, αλλά δεν εφαρμόζεται από κανέναν και πουθενά. Και έχουμε και τον αυλοσύμφωνο για τα ψηφιακά που μας είπε ο κύριος Αχιλλέας. Κύριε Αχιλλέα μου, ήρθε και το ναυλοσύμφωνο ψηφιακά από την ΑΔΕ, η διαχείριση ναυλοσυμφώνων για 6.800 επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Καταλαβαίνετε, δηλαδή εδώ έχουμε έναν φίλο μας Λαρισαίο που νοικιάζει στο Βόλο ένα εστιοφόρο. Τώρα με ναυλοσύμφωνο το οποίο ψηφιακά θα βλέπουν όλοι. Αυτή είναι η φοροδιαφυγή, κατάλαβες τι γίνεται? Και επίσης να σου πω και άλλο, κύριε Αχιλλέα μου, τέλος τα ροζ μπλοκάκια της τροχιάς. Τέλος, Νίκο μου, τα ροζ μπλοκάκια που πας τα σβήνεις.
1: Τι χρώμα θα τα κάνουμε τώρα, Βάσο?
0: Τάμπλετ τώρα. Τώρα θα είναι ειδικό τάμπλετ. Στη θέση από τα μπλοκάκια, σταδιακά σε όλη τη χώρα, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, γινόμαστε πιο γρήγοροι και πιο διαφανείς, τώρα σε αυτό έχει δίκιο. Τέλος τα ροζ μπλοκάκια, λέει, τις τροχές, οι κλήσεις και η αφαίρεση διπλώματος θα γίνονται ψηφιακά. Άρα, όταν θα φτάνουν, Νικόλα μου, στα χέρια σου, θα έχει ήδη βεβαιωθεί η παράβασή σου και δεν θα έχεις περιθώριο, όχι να βάλεις μέσον τον παπά ή το θείο τον πολιτικό, κανέναν. Ναι. Και γινόμαστε πιο γρήγοροι και πιο διαφανείς. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τοποθετήθηκαν, Νίκο, επιπλέον 388 νέες κάμερες στους δρόμους Αττικής, όπισθεν και έμπροσθεν των φαναριών, και για την ώρα θα γράφουν μόνο παράβαση φωτεινού σηματοδότη του κόκκινου. Υπέροχο είναι αυτό, Νίκο. Και για τους πεζούς και γιατί και πολλές φορές είναι θύματα και η οδηγία, έτσι. Γιατί ανάβει το πράσινο, φεύγει ένα αυτοκίνητο και ένας πεζός, ας πούμε, με μάγκας μπαίνει και διασχίζει στον δρόμο. Μπράβο. Και επίσης έχουμε και άλλη είδηση. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλο εκλογές να έχουμε. Νοσηλευτές. Ανοίγει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για αποφύτουση ιδιωτικών κολεγίων. Αμάν να δεις. Για τους νοσηλευτές. Σε λίγο, Νίκο μου, θα έχουμε και γιατρούς από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κάτσε εσύ και δώσε εξετάσεις. Να, αυτά είναι τώρα. Ήξεις, αφήξεις. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να πούμε τι γίνεται, τι έχουμε κοντά μας. Αγαπητοί μου φίλοι, και σήμερα κοντά μας είχαμε Γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Γκουνέλα σε εξοπλισμοί καταστημάτων. Ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος είναι ο Λάμπρος ο Γκουνέλας και το ξέρουμε όλοι. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Κορυφαίος τρεις γενιές τώρα στον χώρο των περιφράξεων. Ανταγωνιστή δεν έχει, γιατί είναι ο καλύτερος στις τιμές, είναι ο καλύτερος στις υπηρεσίες και είναι ο καλύτερος στις άμεσες υπηρεσίες. Γιατί ο Σταύρος ο Γουλιώνης με την ομάδα του έχει έναν κανόνα. Ο κανόνας είναι πολυάρωθμα συνεργεία, άρτια καταρτισμένα, για να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις των συμπολιτών μου. Μπράβο, Σταύρο, μπράβο για αυτό η εγγύηση και μπράβο γιατί η επωνυμία Γουλιώνης, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα, είναι παντού. Είναι παντού. Και μένουμε στον ίδιο όμιλο και πάμε στα τρυφερά μας, στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Γιώργος Σταύρος Γουλιώνη, Αλέξανδρος Γουλιώνης. Εντάξει, εντάξει. Μεγαλώνει, μεγαλώνει. Η Τριανδρία είναι όχι ισχυρή, είναι πανίσχυρη. Στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα θα βρείτε τα πάντα σε τροφές για τα κατοικίδια σας, σε αξεσουάρ, σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά και δωρεάν συμβουλές. Γιατί? Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί. Γιατί είναι κολοσσός. Γιατί είναι δύναμη. Δεν μπορεί απέναντι στο Pet Market του Γουλιώνη να σταθεί καμία μα καμία πολυεθνική εταιρεία. Όμιλος Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Πάμε στο catering Καψιόχας. Τι να πεις τώρα για το catering Καψιόχας? Παιδί μου, το σκέφτομαι και χαμογελώ. Έτσι, τι να πεις, γιατί το χαμόγελο μέσα στην εταιρεία Καψιόχας είναι μεταδοτικό. Αυτό που προσφέρουν το κάνουν με τόση ομορφιά, με τόση αγάπη, με τόσα χαμόγελα, που τα αποτελέσματα είναι ασύγκριτα. Έτσι, σε ποιότητα, σε γεύσεις, σε υπηρεσίες, σε πόσο ικανοποιημένος φεύγει ο πελάτης όταν εμπιστευτεί το catering Καψιόχας. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα και τα υπέροχα παιδιά τους έχουν κανόνες. Και οι κανόνες είναι πρώτον να είναι πάνω από τις επιχειρήσεις, που βλέπεις εσύ αφεντικά να είναι πάνω, να δίνουν τη δική τους μάχη για να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Πού το είδατε, ρε παιδιά? Όταν γίνεσαι κολοσσός όπως είναι η εταιρεία Catering Καψιόχας, απολαμβάνεις και τις δάφνες? Όχι, εκεί πάνω σκυμμένη. και το χαμόγελο δεν φεύγει από τα χείλη τους. Και το δικό τους μότο, η δική τους αρχή, ότι η διαφήμισή μας είναι να φεύγουν οι πελάτες μας ευχαριστημένοι. Είτε λοιπόν θέλετε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, αγαπητοί μου φίλοι, εμπιστευτείτε το catering Καψιόχας, τηλεφωνήστε στο 2410-592-800, ακόμη και η έρευνα αγοράς θα σας πείσει, ακόμη και η έρευνα αγοράς που θα κάνετε θα σας πείσει γιατί είναι ξεχωριστό το catering Καψιόχας. Μπορεί να σας φιλοξενήσει στα δύο κτήματα που είναι δική τους διαχείρισης, το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλου. Παντός καιρού το catering Καψιόχας, παντός καιρού, και οι υπηρεσίες του ασύγκριτες, κολοσσός στο χώρο της εστίασης, το catering Καψιόχας. 2410-592-800. Και πάμε, αγαπητοί μου φίλοι, στο παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη μεραρχία. Εκεί είμαστε, Νίκο. Και πάμε στο ποτάμι, στο παραδοσιακό, στο ποτάμι Αθηνάς 19. Και εδώ λοιπόν, επειδή ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου μας λέει πάντα ότι θέλω να συνεχίσω να προσφέρω την ποιότητα και τις γεύσεις όσο ποτέ άλλοτε καλύτερα, έτσι είναι η αρχή του. Ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο και ο γύρος χοιρινό είναι με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, όπως όλα τα κρέατα που προσφέρει. Και προσέξτε, εδώ υπάρχει και κάτι άλλο, υπάρχει και διαφορά στις τιμές. Υπάρχει και διαφορά στις τιμές. Και επειδή είναι αυτό που είναι το παραδοσιακό στην Άπολη και το παραδοσιακό στο ποτάμι, ακολουθεί παραδοσιακό στη Γιάννου Λιωσόνουπο και ακολουθεί και άλλο παραδοσιακό στην Ηρών Πολυτεχνείου. Γι' αυτό λένε, αγαπητοί μου φίλοι, καλέστε 2410-254-255 και αράξτε. Πέστα, πέστα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε, εγώ πάντως θα εκμεταλλευτώ και το αυτό το Σαββατοκύριακο. Νίκο, Νίκο μου, το κατάλαβες έτσι?
1: Βουλουμένο γράμμα διαβάζω.
0: Ναι ρε παιδί, είναι εντυπωσιακό, γιατί τώρα με 38 και 39 και 40 Olympus Fan Park, για να απολαύσεις, παιδιά, ό,τι ηλικία και να είστε. Παιδιά, ό,τι ηλικία και να είναι τα μέλη της οικογένειάς σας, αρπάξτε τους και πάτε στον Πυργετό. Λοιπόν, τώρα αυτό το λέω έτσι γιατί το απολαμβάνω εγώ, Νίκο. Αλλά
1: και καλά κάνεις, Βάσο. Εσύ απολαμβάνεις αυτό και άλλοι απολαμβάνουν αυτό. Θα σε κλείσω εδώ με αφοβολή πρωτοσέλιδο σήμερα που μου έκανε εντύπωση. Όργια στη Θαλαμαγό στο Ιόνιο. Κρυφό όργιο χλειδής άραβα κρίσου στο Ιόνιο με 25 πολύ γνωστά μοντέλα, λέει. Το μυστικό VIP πάρτι των εκατομμυρίων και η λίστα της ακολασίας. Οι άρρωστες απαιτήσεις του δισεκατομμυριούχου, λέει, άραβα και η χρυσή δίσκη.
0: Εγώ το μόνο που έχω να πω, αυτές οι κοπέλες, γιατί αυτό υπάρχει, Νίκο, μη διάλυση, οι κοπέλες από το Ντουμπάι που ήρθαν, επέστρεψαν σαν κατεμένες στον τόπο τους.
1: Κρυφά όργια χλειδής άραβα κρίσου στο Ιόνιο με 25 πολύ γνωστά μοντέλα. Θα έχουμε περισσότερα αύριο.
0: Νίκο, ας το καταλάβουν οι κοπελιές αυτές και να μην κοιτάνε αυτό το εύκολο χρήμα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι και σαδιστές. Και βέβαια για μας τα σκάφη και αυτά είναι από την εποχή, θυμάσαι. Θυμάσαι τους σκάφους με τους Έλληνες καλλιτέχνες και μη εξαιρετικά.
1: Αλίμονο τώρα, Βάσο, αυτά δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Αλίμονο.
0: Λοιπόν, άντε, όπως λέει και ο Νικόλας μου, αύριο το πρωί θα τα πούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε από τον Νίκο και από μένα. Τέλεια να περάσετε. Γεια σας.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
3: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνά 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
9: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρια τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
10: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
11: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
12: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
13: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
14: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
15: Αξιόπιστος. Το όνομα
13: τα λέει όλα.
14: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
16: Καλώς το να και ασάργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
18: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
19: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
20: Εγώ θα σας τα πω.
19: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
20: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
21: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
19: Εισιτήρια μόνο.
22: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
23: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση Mortel.

0: περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλακτή του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
1: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
5: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικών στη Θεσσαλία.
6: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα
8: τα λέει όλα.
11: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
12: Καλώς τον Άκια σάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
0: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
0: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
15: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
16: Θέλεις γυμναστική?
17: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
16: Περπάτημα ή ποδήλατο?
17: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
16: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
17: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
16: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
17: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
16: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
17: E-shop cougarsport.gr.
16: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
18: Ο καταφαντασίας Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
19: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
20: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
21: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
20: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
21: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
20: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
22: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
23: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
24: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
25: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
2: Προπόληση ticketservices.gr.

0: 95,1.
1: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα
2: τα λέει όλα.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Προσφορές με άλλο αέρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Κλιματιστικό 1-1 μισοτιμής. Με τέτοια προσφορά έχεις φουλ δροσιά.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Αγόρασε κλιματιστικό 18 ή 24.000 BTU με δωρεάν και άμεση τοποθέτηση και πάρε αντίστοιχα 9 ή 12 μισοτιμής.
6: Μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα παίρνεις ένα κι άλλο ένα στη μισή τιμή. Γι' αυτό είναι νούμερο 1 σε πωλήσεις κλιματιστικό στη Θεσσαλία.
7: Πιάσε την ευκαιρία για κλιματιστικό με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα τα μέρη του κλιματιστικού και δώρο επιταγή έως 100 ευρώ. Στο δικό μας κατάστημα, τα καλά γίνονται καλύτερα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα,
0: ανοιχτά.
9: Θέλεις γυμναστική?
10: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
9: Περπάτημα ή ποδήλατο?
10: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
9: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
10: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
10: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
9: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
10: E-shop cougarsport.gr.
9: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
11: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
12: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
11: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
12: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
11: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
12: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
11: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
13: Immergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
14: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Καλώς το να και ας άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
2: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
2: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι.
4: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες Αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
5: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες Αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 16 Ιουλίου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
10: Εδώ είμαστε, ο μήνας έφτασε 8.
11: Ο μήνας έχει 9 αύριο. Μέχρι και τη μία, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ωραία θα είναι η Τετάρτη μας σήμερα, έχω τέτοιο ένστικτο.
10: Θα σας πω γιατί θα είναι ωραία. Γιατί σήμερα το βράδυ στη Λάρισα και αύριο στο Βόλο είναι οι εκκλησιάζουσες. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός, Πραξαγόρα είναι η Ασλάνογλου, η Μαρίνα Ασλάνογλου, και μίλησε στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Όλοι στην DRT μιλάνε, ρε παιδιά.
11: Πού αλλού θα μιλήσουν?
10: Να σου πω κάτι, καμιά φορά πρέπει να βγάλουμε και τα γένια μας.
11: Δηλαδή,
10: την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δύο υπουργούς την Πέμπτη, και τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Σκηνά, που έκανε μια διακαναλική, και το μοναδικό κανάλι από τη Θεσσαλία ήμασταν εμείς. Και την Παρασκευή τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Χατζηδάκη. Και όλοι οι καλλιτέχνες είναι εδώ και το λέμε και με χαρά και με καμάρι. Πάμε να ακούσουμε τι λέει σε λίγο ο Χατζηπαναγιώτης για τις εκκλησιάζουσες. Θες να μας πεις ποιοι μας συντροφεύουν?
11: Η Alpha Good, τα μάρκετς Μασούτης και βεβαίως η κορυφαία βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
13: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
14: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
13: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
14: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
13: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
15: αν, λέμε αν. Η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
16: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

Σαν σήμερα 8 Ιουλίου το 1730, εκτιμούν δεν υπήρχαν τα ίδια μηχανήματα, το 1730 οι ίδιοι τρόποι υπολογισμού, 8,7 ρίχτερ που καταστρέφει περισσότερα με το τσουνάμι που σήκωσε από 1000 χιλιόμετρα ακτή στη Χιλή. Το 1889 κυκλοφορεί για πρώτη φορά η Wall Street Journal. Το 1941 ο πρώην Μητροπολίτης Κορινθίας Δαμασκηνός ενθρονίζεται στον αρχιεπισκοπικό θρόνο των Αθηνών. Είχαν διώξει Γερμανοί τον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, πρώην Μητροπολίτη Τραπεζούντας, διότι αρνιόταν να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου. Το 1962 έχουμε σφοδρή επίθεση του Γιώργου Παπανδρέου κατά του βασιλιά Παύλου. Το 1982 έχουμε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν. Και το 1990 η Γερμανία κατακτά και το τρίτο της παγκόσμιο κύπελο, νικώντας στη Ρώμη την Αργεντινή με 1-0. Το 1997 ο Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη συμφωνία 6 σημείων για τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο. Και σαν σήμερα το 51 γεννιέται η Αντζέλικα Χιούστον και πεθαίνει το 67 η Βίβιαν Λι. Βρετανίδα ηθοποιός η Βίβιαν Λι. Όσα παίρνει ο άνεμος.

0: αυτό πάλι κουβάθηκα, παιδιά, με αυτά που διάβασα.
1: Κουβάθηκε.
0: Κουφάθηκα.
1: Α, κουβά. Ναι.
0: Κάτι κρυάδες που κάνει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, που νομίζω ότι είναι αστεία. Και γελάει μόνος του. Και γελάει και το κολαούζο που πίσω, ο Λίος, θα δεις, και κάτι είπε τώρα στην Ελλάδα.
1: Για νόμιζε ότι ήθελε να κάνει.
0: Μη χειρότερα.
1: Λογοπαίγνιο.
0: Ανακοίνωσε ότι ξένες υπηρεσίες σε Κίνα πληροφοριών χρησιμοποιούν, κρατηθείτε, χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας.
1: Ναι. Γιατί είναι αυτό?
0: Αλλά αυτά τα παλαβά νορμάλ είναι για σένα.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, πρώτη φορά τα ακούμε.
0: Συλλέγουν, λέει, έτσι μυστικά ευαίσθητα δεδομένα για τα νερά τους, τα ύδατα γύρω γύρω από την Κίνα, και λένε ότι τη χρησιμοποιούν, λέει, αυτά τα χρησιμοποιούν, είναι ευαίσθητα θαλάσσια δεδομένα. Και λένε, έτσι το θεωρούν. Και βεβαίως, εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν χελώνες κατάσκοποι τώρα?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι συλλέγουν ευαίσθητα δεδομένα.
0: Παιδιά, είστε καλά.

0: Φρενίτη δεν έχει πιάσει τον κόσμο με το Μουντιάλ, ρε παιδιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ καταλαβαίνω να κάτσεις, να σε κερατώνει η γυναίκα σου στο σπίτι του γκόμενου, στο δικό σου.
1: Τι λέει τώρα.
0: Και εσύ να είσαι στην πλατεία μπάσκετ ρωσιστής καθόλου και να βλέπεις τον αγώνα. Καταλαβαίνω να πας και στο σπίτι του φίλου και να προσθέτεται θερμίδες,
1: πίτσες κάθε μέρα, και διάφορα,
0: πίτσες,
1: ναι,
0: σουβλάκια, μπύρες, ξέρω, και όλα αυτά.
1: Τα αλλά καταλαβαίνει τώρα, αυτά, αλλά το κέρατο
0: να παρατήσεις. Ποιο κέρατο?
1: Είπες.
0: Αυτά πάνε χέρι-χέρι, πλάκα κάνεις. Ρώτα εδώ τον άπιστο.
1: Ο ΝΑΠ δεν πηγαίνει στις καφετέρειες να δει.
0: Όχι τώρα που είναι, αλλά λέω πριν, περίμενε πότε θα πάνε οι άλλοι,
1: ναι,
0: στα μάτς και τρύπωνα σε σπίτια.
1: Ωραίο.
0: Σου θυμίζω από το παρελθόν ιστορίες.
1: Έκανες αδειά ποτέ? Ποτέ.
0: Φουλ, στο λέω εγώ. Λοιπόν, έχω το Σεμπάστιαν, ο οποίος παράτησε τη δουλειά του, ξόδεψε πάνω από 35.000 ευρώ για να πάει να δει τη χώρα του, την Αγγλία, στο Μουντιάλ.
1: Ωραίο, ωραίο, ταξίδι, αναψυχή. Έτσι
0: δηλαδή, αυτός είναι 28. Είχε στην άκρη περίπου 11.600 ευρώ. Επέστρεψε στο πατρικό του για να περιορίσει τα έξοδά του.
1: Ναι.
0: Μάζεψε άλλες 23.000 ευρώ.
1: Τα έκανε 30 τόσο.
0: Και πήγε, παιδιά, ξόδεψε 35 χιλιάρικα.
1: Για να πάει Μεξικό, πού πήγε?
0: Λέει, είναι το σημαντικότερο τουρνουά στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Ήθελα να δω την Αγγλία σε μια μεγάλη διοργάνωση, πόσο μάλλον σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Και έκανε αυτό. Τώρα αυτό είναι ακραίο.
1: Το συνδύασε, ότι είναι με ένα ταξίδι ωραίο.
0: Όχι, δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι αλλού.
1: Γιατί
0: είναι ότι
1: αλλού?
0: Είναι αρεμούλας. Αν στα 28 του σκέφτεται έτσι, αυτός πρέπει να είναι ένας τεμπέλης.
1: Μπορεί να τα ξαναβγάλει. Δούλεψε, λέει, Σότο. Μην το λες τεμπέλη. Μάζεψε κάποια λεφτά. Πώς μάζεψε από
0: τη παιδιά, δεν παρατάς τη δουλειά σου στα 28 για να πας να δεις την αγαπημένη. Δεν είσαι καριερίστας. Πώς να σου πω.
1: Α, ναι, σε αυτό συμφωνώ. Αλλά μπορεί να τον ξαναπροσλάβει.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Με ανοιχτή αγκαλιά τον περιμένουμε.

0: Εγώ να σας πάω σε σκύλο που πυροβόλησε γυναίκα στην Αμερική.
1: Έλα τώρα.
0: Το είδατε αυτό το περιστατικό?
1: Μπορεί να έπεσε πάνω το ζώο στο όπλο και να εκπυρσοκρότησε με κάποιο τρόπο.
0: Έγινε σε μια μικρή πόλη στην Νεμπράσκα. Ήταν μια καραμπίνα αφημένη μπρος στις μπροστινές θέσεις. Έτσι.
1: Έκατσε πάνω.
0: Τώρα το σκυλί κάπως θα παίζε, πάτησε τη σκανδάλη, κάτι έγινε, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, στο πίσω κάθισμα, έτσι.
1: Πω.
0: Η γυναίκα ήταν στο φανάρι σταματημένη, είχε κουμπισμένο το χέρι έξω από το παράθυρο.
1: Και δεν θέλει πολύ.
0: Δεν ήταν σοβαρό το τραύμα, αλλά τώρα σκύλος να πυροβολεί γυναίκα.
1: Φοβερό.
0: Είναι αυτό που λέγαν παλιά, ότι η είδηση είναι άνθρωπος να δαγκώσει σκύλο και όχι το ανάποδο. Ένας κανόνας στη δημοσιογραφία ήταν αυτός, ρε παιδί μου, δηλαδή.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα τώρα, όμως, να μας διατάζει.

0: Είχαμε την Αυστραλία που συμμετέχει στη Eurovision.
1: Ναι.
0: Και τώρα από τον χρόνο έχουμε και από το 27 και τον Καναδά, παιδιά. Έρχεται και ο Καναδάς να κάνει τον Ευρωπαίο. Τι γίνεται, τον αγάπησαν το θεσμό αυτόν. Ναι, αυτό ήθελα να πω.
1: Μάλιστα.
0: Η Αλφαγούτ, κυρίες μου και κύριοι, η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών, μιλάμε πάντα για τη μέλισσα, και τα καλύτερα μάρκετ στα μάρκετ μας φούτης είναι στην παρέα μας. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
3: Προπόληση ticketservices.gr.

0: Εδώ είμαστε στους 95,1. Είναι το αράδιο της TRT. Θες να πω επιστολή ή θες να πεις στους ερευνητές σου? Τι θες?
1: Ερευνητές από τη Μεγάλη Βρετανία απίφθηναν σε γονείς αυστηρή προειδοποίηση, τονίζοντας τα μωρά κάτω των 2 ετών δεν πρέπει να παρακολουθούν καθόλου οθόνες smartphone ή tablet κτλ. Γιατί μικρά παιδάκια 2 χρονών έχω δει κι εγώ να τα δίνουν να παίζουν παιχνίδια. Κινδυνεύουν, λέει, να εμφανίσουν σοβαρά προβλήματα ακόμη και αναπτυξιακά. Γιατί είναι σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία, παιδιά. Όταν τα μωρά των 2 χρόνων παρακολουθούν οθόνες, έχουν αυξημένο κίνδυνο, διαβάζω, να αποκτήσουν προβλήματα στην ανάπτυξη της ομιλίας και στη σωστή λειτουργία των ματιών.
0: Παιδιά, να τα ακούν αυτά.
1: Των ματιών.
0: Τώρα, εδώ κάνουμε συνήθως άχλες το ένα το άλλο. Αυτά τα σοβαρά, να τα ακούμε λίγο.
1: Ναι,
0: σαν εγώ να μην... βλέπω μονίμως παρκαρισμένα και το λέω ενοχλητικά για τους γονείς το παρκαρισμένο. Καταλαβαίνω ότι και ο γονιός δουλεύει όλη μέρα, χτυπιέται, υποχρεώσεις, ογβάχ. Όλα αυτά πρέπει να τα πολεμήσει. Και θέλει να βγει το βράδυ, δεν έχει που να αφήσει το παιδί, το παίρνει μαζί. Αλλά το να το έχεις σε μια οθόνη που το τη βάζουν και στα 15 εκατοστά από την
1: δίνει η μαμά το κινητό στο παιδί στο καρότσι. Στο καρότσι. Μιλάει με την φίλη της, πίνει καφέ και εκείνο το παιδάκι παίζει ένα παιχνίδι στο καρότσι. Ώρες.

0: Λοιπόν, εσύ δεν θα το έτρωγες. Εγώ αντιθέτως θα το έτρωγα.
1: Ποιο, μωρέ? Ποιο?
0: Κράκερ γεμιστό με αποξηραμένες φύκες.
1: Ε, όχι. Δεν ξέρω. Σφίκες αποξηραμένες.
0: Κυκλοφορούν στην Ιαπωνία, που τα έντομα παίρνουν και δίνουν. Εγώ, παιδιά, επειδή τα έντομα έχουν την υψηλότερη πρωτεΐνη.
1: Ναι, πρωτεΐνη, μαζί το πάμε.
0: Από το να παίρνω που παίρνω συμπλήρωμα, μπας και αποκτήσω κάποιον όγκο.
1: Μπορεί και να το τρώγανε, έχει γεύση ωραία. Για
0: άκου
1: πες.
0: Τι γεύση έχει. Θυμίζει καμένες σταφίδες.
1: Μα ωραίο μπορεί να είναι, παιδιά.
0: Η ζύμη είναι ελαφρώς γλυκιά.
1: Μπορεί να είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Του κράκερ εννοεί η ζύμη. Και μέσα η γέμιση που είναι οι σφίκες είναι, λέει, σαν να είναι καμένη σταφίδα.
1: Φαντάζομαι οι σφίκες δεν θα είναι ορατές, θα είναι επεξεργασμένες.
0: Όταν λέει ανοίγεις
1: τώρα μην μου πεις ότι θα βλέπω τη σφίκα και θα τρώω τα φτερά, ας πούμε.
0: Όταν ανοίγεις τη συσκευασία, επειδή όλοι έχουμε υπάρξει είτε με γυάλες είτε με νυδρία στα σπίτια μας, θυμίζει πως ανοίγεις το κουτάκι η τροφή για ψάρια που τους ρίχναμε, κάτι
1: φιλαράκια. Έχει μια μυρωδιά, ναι.
0: Που ήταν σαν πλανκτό βαμμένο, σαν έτσι κάτι ψάρο something. Αλλά εγώ θα το δοκιμάζα.
1: Κι εγώ μπορεί αυτό.

0: Πώς ένα ζευγάρι στην Γκάιλ και τον Φρανσουά, και νέο ζευγάρι, τύπου 40, στη Βόρεια Γαλλία, που πουλάνε τα πάντα.
1: Ωραία.
0: Για να ζήσουν σε κάμπινγκ.
1: Α, τι ωραίο. Ψάχνουν αυτοκινούμενο, άραγε.
0: Αυτοί ρε παιδί μου φεύγουν, πήγαιναν στις εξοχές. Ήταν στα φαράγγια του Βερντόν.
1: Βερντόν.
0: Τον Αύγουστο του 24. Και λένε, εμείς είμαστε για τη φύση.
1: Τι ωραία, θα έχουν αυτοκινούμενο όχημα.
0: Όχι, εντόπισαν ένα συγκεκριμένο κάμπινγκ.
1: Ναι. Το οποίο έτσι θέλει και κάτι μέσα να βάλεις. Να πας εσύ με σκηνή, αποκλείεται.
0: Δεν περίμενε, το αγόρασαν οι άνθρωποι.
1: Το κάμπινγκ. Θα να ακούσω, συγγνώμη.
0: Παραιτήθηκαν από τις δουλειές. 1η Απριλίου του 25 ανοίγουν το κάμπινγκ για την πρώτη σεζόν υπό τη διαχείρισή τους. Και κάνουν κάθε τόσο αναβαθμίσεις και το ένα και το άλλο. Στα κάμπινγκ πηγαίνουν και αυτοί που λες με τα τροχόσπιτα, γιατί και αυτοί πρέπει κάπου να πάρουν.
1: Αυτή η επιχείρηση κάναν σωτήρι στα βουνά.
0: Να κάνουν τον μπάνιο τους και όχι στο μπανάκι που να γεμίσουν νερό, τις δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά.
1: Εμένα έχουμε θα μου άρεσε, καλό, θα μου άρεσε αυτή, αυτές οι διακοπές, αρκεί το αυτοκινούμενο όχημα να είναι μεγάλο.
0: Και είναι σαν αυτά που βλέπεις στις ταινίες που κουβαλάνε τους στάρους του
1: χώρου. Και πολυτελές. Είδα ένα που έκανε 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Πάρα πολύ ωραίο.

0: Ο Batman του Λάγος Δε Μορένο, διαβάζω. Είναι ένας τύπος, τον ονόμασαν Batman, στο Μεξικό, έτσι, στην περιφέρεια Χαλίσκο, την οποία ξέρω από τις σειρές που βλέπω, να ξέρεις. Ο τύπος τι κάνει, εντοπίζει άτομα.
1: Ο τύπος θεωρεί... στη γωνία, μεγάλη αμαρτία.
0: Ο τύπος στη γωνία, μεγάλη αμαρτία. Εντοπίζει άτομα που θεωρεί ύποπτα για κλοπές μοτοσυκλετών, ότι είναι κλέφτες από μοτοσυκλέτες, τους ακινητοποιεί, τους δένει με ταινία αυτή την φαρδιά της συσκευασίας σε κολόνες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει βίντεο, παιδιά. Όλο το σώμα, σαν να τους ταρχεύει. Όρθιος.
1: Που είναι, ξέρεις, η απόλυτη αιχμαλωσία, δεν κόβεται αυτό. Λες τώρα την ταινία δεν μπορείς να τη σπάσεις, δεν σπάει.
0: Δεν σπάει, γι' αυτό έτσι πως το βλέπω και όλα
1: αποφύγεται. Σε κοπίδι.
0: Σε κολόνες δρόμων. Δηλαδή για παραδειγματισμό τον βλέπουν. Αυτό σημειώθηκαν αρκετά περιστατικά. 5 τον αριθμό έχει εντοπίσει. Του βάζει και τα μπελάκια από κάτω. Κλέφτης, λέει. Και ακούτε, παιδιά.
1: Ναι, ναι, σ' ακούμε.
0: Όταν μιλάω, τι κάνετε.
1: Θεωρούμε ότι είσαι η Μαρινέλα που έβαζε κάτω από τον αφαλό της, για να μην το πω αλλιώς ανατομικά, το μικρόφωνο και μιλούσε. Γιατί μιλάς, καλή μου γυναίκα, μισό μέτρο από το μικρόφωνο σου?
0: Γιατί δεν παραπονείται ο ηχολήπτης μου? Εσύ τι πετάγεσαι? Να μην πω σαν τι που πετάγεσαι.
1: Σαν τι πετάγουμε?
0: Άντε.
1: Πες σαν τι. Σε προκαλώ.
0: Παρά το γεγονός, λοιπόν, κάνουμε μπιπ την είδηση κλασικά, άμα τις λέω εγώ την είδηση, ότι τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά τον παρουσιάζουν σαν Batman, λαϊκό ήρωα. Βεβαίως οι αρχές δεν υιοθετούν αυτή την προσέγγιση, αλλά προφανώς τους δέσαν οι αρχές, γιατί ήταν όντως κλέφτες.

0: Έχουμε πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Απόψε εκκλησιάζουσες εδώ στη Λάρισα με Μάρινα Σλάνογλου, με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, αύριο στο Βόλο. Και απόψε η Τούλα θα είναι μαζί μου στο πανηγύρι με τη Χαρά Βέρα και τα Βρώμικα Λουκάνικα. Έτσι.
1: Και κοντοσούλη χοιρινό.
0: Κάτσε να ακουστεί.
1: Δεν τρώω.
0: Πώς θα ακουστεί όταν λέω.
1: Δεν είπες τον πειρασμό, να με βάλει σε πειρασμό. Δεν είπες πρόβιο. Τι να το κάνω.
0: Δεν ξέρω αν έχει πρόβιο. Θες να πάρω.
1: Όχι, δεν θέλω. Αλίμονο. Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Στην παρέα μας είναι η Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της. Είναι η καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Τα καλύτερα ζυμαρικά τα έχει μέλισσα. Και τα Markets Μασούτης με υπέροχες προσφορές.
0: Τώρα παίρνω το Θέμη, Θέμης Καλαμποκάς. Θα πω η Τούλα παραγγέλνει, ναι.
1: Όχι, δεν θα
0: σας τα πούμε αύριο.
1: Δεν θα... Παναγία μου τι έχουμε πάθει.
2: Το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
2: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
1: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
9: Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Σήμερα με το ξεκάθαρο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα για τις απειλές πολέμου και με το αξιέπαινο παράδειγμα του Δημάρχου Μάνδρας Ιδηλίας, που με τους μισθούς ενός έτους αγόρασε εξειδικευμένο ιατρικό μηχάνημα για το θριάσιο νοσοκομείο. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Κρίσιμες συζητήσεις στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμήνας και την αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μήνυμα ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας και να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας. Επιδιώκουμε και προωθούμε σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά πρέπει να αρθεί το απαράδεκτο Κάζιους Μπέλι και σε αυτό η χώρα μας είναι αμετακίνητη. Δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Σφόδρες είναι οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά τις δηλώσεις Τραμπ στη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Να μην επιτραπεί η πώληση, ζητούν με επιστολή του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές και ρεπουμπλικανοί. Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σφοδρή επίθεση στην Ισπανία εξαπέλυσε ο Τραμπ. Χαρακτήρισε τη χώρα απέσιο εταίρο, σημειώνοντας ότι διέταξε τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή μαζί της. Αναφερόμενος στο σφυροκόπημα των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές για ένα ακόμη χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα, έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος στο σταθμό μας. Νέα παράταση για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρώο Απογραφής ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ποιες είναι οι νέες προθεσμίες. Στο χρονοτούλαπο της ιστορίας περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας. Με τάμπλετ εφοδιάζονται αστυνομικοί που θα δείχνουν απευθείας εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο ή δεν έχει περάσει κταίο. Ηλεκτρονικά θα γίνεται και η αφαίρεση διπλώματος σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων. Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τη δηλώνει αποκλειστικά στον σταθμό μας. Έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μη φορά βραχιολάκι προαναγγέλει η Μαρί Λεπέν, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θαύμα μετά από σχεδόν 12 ημέρες στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Διασώθηκαν μητέρα και τα τρία παιδιά της από ερείπια πολυόροφου κτηρίου που είχε καταρρεύσει. Συνελήφθη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης ιδιοκτήτης σκύλου, ο οποίος είχε δαγκώσει 59χρονο και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων. Καλύτερη πόλη να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες και σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και το περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Σε ποια θέση βρίσκεται η Αθήνα? Στα αθλητικά, με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση που είχε ένα γκολ και μία assist, η Αργεντινή προκρίθηκε στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, θα αντιμετωπίσει στα πρώιμη τελικά την Ελβετία που κέρδισε 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Και στα του καιρού, άστατος από αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη, πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Δυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Δεύτερη ημέρα, κυρίες και κύριοι, της κρίσιμης συνόδου κορυφής των 32 ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την καυτή ατζέντα της αύξησης των αμυντικών δαπανών, τη συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία και της εξελίξης στη Μέση Ανατολή. Προηγήθηκαν τα ευχολόγια του Αμερικανού Προέδρου για τον Τούρκο ομολογό του και οι ευθείες βολές που εξαπέλυσε κατά της Ευρώπης, η οποία, όπως είπε, δεν παρήχε στήριξη στη σύραξη με το Ιράν. Προσερχόμενος στις συζητήσεις, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η Ελλάδα, όπως είπε, αντιμετωπίζει διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία και θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πρόσθεσε επίσης ότι η χώρα μας υλοποιεί πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και τηρεί τις δεσμεύσεις της ως προς το ύψος των αμυντικών δαπανών. Να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.
6: Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο διαμερισμού των βαρών. Ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία και με τον δικό του τρόπο, έθεσε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί υπερασπιστές της στρατηγικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι και χειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατήσει και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μία νέα ένταση στην περιοχή. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω, μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι χαρά πάντοτε να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντοτε είμαι ο θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας.
5: Το κυρίως μενού της Συνόδου του ΝΑΤΟ σερβίρεται σήμερα. Νίκο Νανούρη, ωστόσο, επισκιάζεται ακόμα από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντοάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα F-35.
7: Ναι, Βασίλη, διότι χθες τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Προέδρο περίσευαν τα ευχολόγια και οι επιθυμίες μεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Ταγί Περντογάν τουλάχιστον 4 φορές ως φίλο του. Κατά τα άλλα, είχε προηγηθεί μια αυτοκρατορική υποδοχή, θα λέγαμε, προς τον Αμερικανό Πρόεδρο από την τουρκική Προεδρία. Καταρχάς, ο Ταγί Περντογάν υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο καινούργιο αεροδρόμιο που εγκαινιάστηκε για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και αφού τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο, μετά ακολούθησε μια υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο με εφυπαγήματα και κανονιοβολισμούς, αλλά και μπάντες. Τώρα, στο κυρίως μενού της συνάντησης, επικεντρώθηκαν και οι δύο στα εξοπλιστικά, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35, γιατί να μην τα πάρει, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ μίλησε, έκανε λόγο και για άρση των κυρώσεων.
5: Είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Ακριβώς, η άρση των κυρώσεων κάτσα, όπου όπως τόνισε στη συνέχεια, δεν είναι καλό, δεν είναι δυνατό να επιβάλλουμε περιορισμούς και εκμές και περιορισμούς και κυρώσεις στους φίλους μας, ήταν η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ταγί Περντογάν, απ' την άλλη, στάθηκε στην υπόσχεση που του έχει δώσει, σύμφωνα με τον ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, για λύση στο θέμα των F-35, των 5 μαχητικών F-35 που θέλει η Τουρκία σε πρώτη φάση. Είναι τα F-35 τα οποία έχει πληρώσει η Άγκυρα, αλλά δεν πήρε ποτέ λόγο της επιλογής της να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400. Ο Ταγί Περντογάν δήλωσε ότι πιστεύει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή του. Κατά τα άλλα, οι επιθυμίες, όπως είπαμε και πριν, περίσευαν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στάθηκε στη χημεία που έχει αναπτύξει με τον Ταγί Περντογάν και μετά το τέλος της συνάντησης ακολούθησε και το δείπνο σε όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Και πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής, για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ότι, ότι συμπαθεί πολύ τον Ερντογάν, έτσι ανέφερε χαρακτηριστικά, και ότι έχει έναν ισχυρό στρατό και γι' αυτό προσπαθεί και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να πάρει και F-35. Βάζει ξανά το θέμα των F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο τραπέζι, λέει και την ίδια ώρα, Βασίλη, η ρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνεδρίαση μιας επεισοδιακής, όπως φαίνεται, συνόδου κορυφής, μετά και τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου λίγο πριν ξεκινήσουν εργασίες συνόδου, σχετικά με, με τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Ισπανία.
5: Ακριβώς το στόχαστρο του Τραμπ και η Ισπανία σήμερα.
7: Ακριβώς, καθώς όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Πέντρο Σάντερς και η Ισπανία είναι ένας κακός εταίρος και έκανε λόγο, προανήγγειλε για διακοπή των οικονομικών σχέσεων με την Ισπανία. Εξαπέλυσε εκμές παράλληλα και για το ρόλο των άλλων δυνάμεων, των άλλων συμμάχων όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και στην Γροιλανδία. Είναι γενικά αυτή τη στιγμή, την ώρα που συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, υπάρχουν σκιές, υπάρχει μια ψυχρολουσία για το τι θα ακολουθήσει μετά. Μετά, γιατί ακολουθεί συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Προέδρου και εκεί αναμένεται να είναι ακόμη πιο καταιγιστικός, όπως αναφέρουν και εδώ κάποιοι συνάδελφοι που παρακολουθούμε μαζί τη Σύνοδο Κορυφής εδώ στο Προεδρικό Συγκρότημα.
5: Ευχολόγια για τον Τραμπ και ευθείες βολές κατά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη. Και να ακούσουμε εδώ, όπως σχολίασε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη, το ενδεχόμενο που άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα F-35 στην Τουρκία, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος.
8: Τα αμιγώς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μιας σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική κατοχή της Κύπρου, και θα αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων εις βάρος της χώρας μας.
5: Την ίδια ώρα σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ μετά το τέτατε Τραμπ Ερντογάν, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως είπαμε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, λέγοντας πως θα το εξετάσει. Να μην επιτραπεί η πώληση μαχητικών στην Τουρκία όσο υπάρχουν στα εδάφη της ηρωσική πύραυλη S-400, ζητούν με επιστολή τους προς το Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ρεπουμπλικάνοι, Θανάση Τσίτσα.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομογενής, με πρωτοβουλία της ομογενούς βουλευτής Ντίνα Τάιτους, μαζί με ακόμα 17 δημοκρατικούς βουλευτές, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, απέστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητώντας να μην αλλάξει η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Άγκυρα. Υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί τους ρωσικούς S-400 και τη διάρση των κυρώσεων ή επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 για την Τουρκία θα υπονόμευε την αμερικανική νομοθεσία και την ασφάλεια του προγράμματος αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Να πούμε ότι μία στιγμή τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την απόφαση του Τραμπ ως τη σημαντικότερη αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας μετά το 2019, όταν και η Άγκυρα αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η απόφαση απέχει από το να θεωρείται δεδομένη. Κοινός παρανομαστής όλων των δημοσιευμάτων και των αναλύσεων είναι ότι το ζήτημα των S-400 παραμένει άλυτο, η διακομματική αντίθεση στο Κογκρέσο παραμένει ισχυρή και το Πεντάγωνο εξακολουθεί να θεωρεί ασύμβατη τη συνύπαρξη των δύο οπλικών συστημάτων.
5: Θανάση, κατά της πρόθεσης του Τραμπ, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αντιρρήσεις δηλαδή για την πρόθεση του Τραμπ εξέφρασαν και βουλευτές του ίδιου κόμματος, αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία.
9: Ναι, ο ένας από αυτούς ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάικ Πένς, αλλά στην επιστολή αυτή που κατέθεσαν προς το Προεδρείο.
5: Η επίσημη επιστολή θέλει 18 υπογραφές.
9: Ναι. Δημοκρατικούς μόνο, κανείς ρεπουμπλικάνος και κανείς ελληνοαμερικανός ρεπουμπλικάνος, κάτι που προκαλεί μεγάλες απορίες και αντιδράσεις στους κόλπους του ελληνικού ελληνοαμερικανικού λόμπι.
5: Να προσθέσουμε, Θανάση, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αναφέρει σε νέα συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε τα ξημερώματα. Είχαμε νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ, όπως αναφέρεται, τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο.
9: Και αυτή η εξέλιξη προκάλεσε και νέες δηλώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πριν από λίγο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει και χαρακτήρισε κάθε περαιτέρω διαπραγμάτευση χάσιμο χρόνο. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τις δεσμεύσεις της με τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπιστεύονται την ιρανική ηγεσία. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη νέα θεωρητική κλιμάκωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εκτεταμένα πλήγματα 80 τον αριθμό εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, λιμενικών υποδομών και στόχων που σύμφωνα με την ΟΑΣΚΟ χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυπηγίας στον Περσικό κόλπο. Η επιχείρηση παρουσιάστηκε ως απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, τις οποίες η αμερικανική διοίκηση χαρακτήρισε ευθεία παραβίαση της έφραστης συμφωνίας αποκλιμάκωσης. Η Τεχεράνη καταδίκασε τα πλήγματα, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν πρώτες συμφωνίες και προειδοποίησε για περαιτέρω αντίπεινα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, οδηγώντας ουσιαστικά στην κατάρρευση της διπλωματικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα. Η αναζωοπήρωση της σύγκρουσης προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνω του 6%.
5: Και να βρίσκονται κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση Τσίτσα. Άρα μπαίνουμε σε ένα νέο γύρο αστάθειας και αβεβαιότητας. Αλλάζουμε προς το παρόν κλίμα και θέμα. Πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδημητες. Οικοδομές για ένα ακόμη χρόνο και αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που επεξεργάζεται για την επίλυση του καυτού στεγαστικού προβλήματος. Κύριος στόχος είναι, εσείς, Σταυροπιεράκου, να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για ενοικίαση ή για αγορά.
10: Πρόκειται για δύο φορολογικά μέτρα, Βασίλη, που παραμένουν θεσμοθετημένα, αλλά η εφαρμογή τους έχει ανασταλεί τα τελευταία χρόνια και τα δύο έχουν πάρει παράταση μέχρι τα τέλη του 2026, δηλαδή βρίσκονται σε αναστολή, με την κυβέρνηση να εξετάζει να παρατείνει αυτή την αναστολή, καθώς η μη ενεργοποίησή τους θα βοηθήσει την αγορά κινήτων σε μια περίοδο που το ράλι τις τιμές συνεχίζεται, ενώ η στεγαστική κρίση οξύνεται ολοένα και περισσότερο. Τυχόν κατάργησή τους και επαναφορά τους θα επιβάρυνε τους υποψήφιους αγοραστές αλλά και τους ιδιοκτήτες με την κυβέρνηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, να επιλέγει να διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς. Να πούμε ότι ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα έχει θεσπιστεί από το 2005, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε αναστολή. Ήταν ένα έκτακτο μέτρο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και της αγοράς κατοικίας. Με την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24%, οι συναλλαγές στα ακίνητα θα συνεχίσουν να υπερβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Όσον αφορά την αναστολή του φόρου υπεραξίες, έχει αυτός ανασταλεί έως τα τέλη του 2026. Ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 15% και επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, ενώ υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής κτήσης. Και σε αυτή την περίπτωση ο φόρος ψηφίστηκε το 2013, ενώ από το 2015 βρίσκεται σε συνεχή αναστολή μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι παράγοντες της αγοράς ακινήτων υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα, αντί να παγώσει ο φόρος για ένα χρόνο, θα πρέπει να καταργηθεί.

0: Αύριο, Πέμπτη, προγραμματίζεται η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και με την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κατηγορίες των προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ακούμε τη δήλωση ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο Άξιον 24 και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια για να μας πει όλα τα νεότερα από το μέτωπο της ακρίβειας.
1: Την Πέμπτη έχω στο γραφείο μου τους εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ και ασφαλώς τη διοικητή της νέας ανεξάρτητης αρχής. Θα βάλουμε κάτω την μεγάλη εθνική και κοινωνική ανάγκη να υπάρξει μια σοβαρή δραστική μείωση τιμών σε ουσιαστικά προϊόντα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, σε βασικά τρόφιμα, σε βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού, βεβαίως με κατηγορίες. Να συμφωνήσουμε ότι μιλάμε γι' αυτό και θα ζητήσουμε από την επιχειρηματικότητα να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, να δούμε σε πολλά προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τροφίμων για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, να χαμηλώσουν επιτέλους τις τιμές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Θα πρέπει, Δημήτρη, να υπάρξουν σημαντικές μειώσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης και πρώτης ανάγκης από το Σεπτέμβριο για να ανακουφιστούν έστω και λίγο οι πολίτες.
2: Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αύριο στη συνάντηση που θα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων, από τα σούπερ μάρκετ, τις πολυεθνικές, θα συμμετάσχει και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, είναι πολύ πιθανόν να οριστικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Τώρα, να σου πω το εξής, ότι προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα, οι μειώσεις σε τιμών αφορούν και τα χύμα τα οποία αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο, Βασίλη, που επεξεργάζονται επιχειρήσεις, είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Τώρα,

0: κάποια πολύ βασικά αγαθά. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την αγορά, μέσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, ο κύριος Βασίλης
1: Κορκίδης.
0: Το ζητούμενο, Βασίλη, είναι να αισθανθεί ο κόσμος, ο καταναλωτής, τις μειώσεις στη τσέπη του. Δεν έχει κανένα νόημα να γίνουν σε 2, σε 3, σε 4.000 προϊόντα.
1: Πολύ μικρές μειώσεις που να μην γίνουν αισθητές στις τσέπες των καταναλωτών.
0: Άρα, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχει ο Real FM, αυτό που φαίνεται να καταλήγουν στην αυριανή πολύ κρίσιμη σύσκεψη που θα γίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι να μπορέσουν να οριστικοποιηθεί η λίστα με τα πολύ βασικά προϊόντα, κυρίως τρόφιμα επισημένο, στα οποία θα γίνουν οι μειώσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας έχουν παγώσει οι τιμές στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούνιο και Ιούλιο, και φυσικά έχει τελειώσει και το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο πουλούσαν τα προϊόντα του στο προηγούμενο διάστημα οι επιχειρήσεις. Μένει να δούμε, είναι πολύ κρίσιμη η αυριανή συνάντηση. Θα είμαστε εδώ, θα την παρακολουθούμε και θα μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις. Βασίλη.
1: Είμαι βέβαιος, Δημήτρη, ότι αύριο εδώ στον Real FM θα έχεις πλούσιο ρεπορτάζ και ακόμα πλουσιότερο στην Real News της Κυριακής. Να σε ευχαριστήσουμε. Μηνύτηρια αναφορά στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ζητεί να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες. Για σκανδαλώδες ζήτημα έκανε λόγο ο κ. Βελόπουλος που μίλησε στο σταθμό μας. Ο Θοδωρής Αξελός επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Το κατόφλι του Άριου Πάγου πέρασε το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, όπου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τις βαριές καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν από τις εκλογές του 2019. Να θυμίσουμε ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός πληρώθηκε για τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις, ενώ επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, ότι οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες έγιναν με συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Ο κ. Βελόπουλος το πρωί, αμέσως μετά την εξοδό του από τον Αεροπάγο, μίλησε στον Real FM και τους Ρίτσα Μπιζόγλη και Γιώργο Παγάνη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Όπως είπε, ζήτησε από τον Αεροπάγο να διαλευκανθεί η υπόθεση, καθώς όπως επισήμανε υπάρχει βασιμότητα. Σημείωσε ότι ο ποινικός κώδικας του 2019 έγινε στα μέτρα κατά σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτατα εγκλήματα, με αποτέλεσμα την αποφυλάκηση δεκάδων ποινικών. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να σιωπά.
3: Ακούσαμε ευρώντιτη έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι πρωθυπουργός της χώρας νομοθέτησε για τη δωροδοκία υπέρ ποινικών. Δηλαδή, πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να κάνει νόμο ο Τσίπρας, ο έντιμος. Έτσι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να κάνει νόμο υπέρ ποινικών και άλλων αδικημάτων κακουργηματικής φύσεως. Και η δικαιοσύνη αμέριμνα σφύριζε. Τον ακούσαμε όλοι. Ευρώντιτη. Και η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας θυμίζει λίγο εκβιαστή, ξέρετε. Ο οποίος λέει: να κάτσε καλά, κύριε Τσίπρα, μην μιλάς, ξέρω πολλά, θα πω περισσότερα. Και από την άλλη, ο εκβιαζόμενος εντός εισαγωγικών Τσίπρας λέει: δεν θα γυρίσω το 15, δεν θα κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να κατηγορήσει εμένα κάποιος ότι έκανα νόμο και πήρα λεφτά και δεν τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του Τσίπρα.
4: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
3: Ζητάω να διαλευκαθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά υπάρχει βάσιμο και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει βασιμότητα. Ότι έγινε ο ποινικός κώδικας στα μέτρα και στα σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτερα εγκλήματα. Και τότε απελευθερώθηκαν δεκάδες ποινικοί και όχι μόνο, αφορά και ολιγάρχοι. Ανάλληλο εκβιάζεται ο Τσίπρας και ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία και το Τσίπριζα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η Ελληνική Λύση. Θα τους βάλει φυλακή όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στη δικαιοσύνη.
1: Επομένως, Πρόεδρε, την επαναφέρετε εσείς?
3: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αεροπάγου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει η Κόστα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την Ελληνική Λύση. Όλοι.
1: Νέα παράταση δόθηκε πριν από λίγο από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις δηλώσεις των ανελκυστήρων στο επίσημο Μητρό Απογραφή. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία. Ο Γρηγόρης Διβάνης μας ενημερώνει για τις νέες προθεσμίες.
5: Να σημειωθεί ότι η προθεσμία για την απογραφή.

0: Είχε λήξει στις 30 Ιουνίου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων παρενέβη με επιστολή της, αναφέροντας προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ιδιοκτήτες στη διαδικασία και κατόπιν διαβουλεύσεων αποφασίστηκαν οι εξής τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τότε που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το οριστικό μητρό απογραφής ανελκυστήρων. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί σημαντικός χρόνος σε ιδιοκτήτες και συντηρητές να προχωρούν στην απογραφή κάθε αδήλωτο ανελκυστήρα χωρίς πρόστιμα. Για τα ασανσέρ που εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουνίου του 2026, για τις νέες εγκαταστάσεις, δηλαδή η απογραφή θα πρέπει να γίνει αυστηρά εντός 90 ημερών. Αυτός είναι ο μόνιμος, ο κανονικός τρόπος λειτουργίας του Μητρώου Απογραφής για το μέλλον. Οι 90 ημέρες είναι το επίσημο χρονικό όριο που βάζει ο νόμος για να μην μαζεύονται αδήλωτα ασανσέρ σε νέες οικοδομές. Ωστόσο, επειδή βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο προσαρμογής, η τροπολογία παγώνει τα πρόστιμα για όλους μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η τροπολογία αναφέρει ρητά ότι η δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για όλους λήγει στις 10 Ιουλίου του 2027. Βέβαια, ξεκαθαρίζεται ότι η περίοδος χάριτος έως τότε ισχύει για όσους πέφσουν οικειοθελώς να τακτοποιήσουν το ασανσέρ, είτε νέο είτε παλιό. Αν στο μεσοδιάστημα γίνει έλεγχος από τις αρχές ή υπάρξει καταγγελία και το ασανσέρ βρεθεί αδήλωτο, τότε το πρόστιμο θα επιβληθεί κανονικά. Εν ολίγης, δίνεται παράταση στη δυνατότητα της απογραφής χωρίς πρόστιμο.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγα λεπτά σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, στο χρονοτούλα από τις ιστορίες περνούν οι χειρόγραφες κλήσεις της τροχέας, με τάμπλετ εφοδιάζονται οι αστυνομικοί.
2: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Δυσγλυκινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τέλος εποχής για το ροζ μπλοκάκι της τροχέας, μέσω του οποίου κοβόταν οι κλήσεις. Το σύστημα εξυγχρονίζεται και οι κλήσεις θα μοιράζονται ευεξής μέσω τάμπλετ. Παράλληλα, εισάγεται η ψηφιακή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τους παραβάτες οδηγούς και ενημερώνεται απευθείας το πληροφοριακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας. Ο αστυνομικός θα ελέγχει επίσης άμεσα μέσω του τάμπλετ τα στοιχεία του οδηγού, εάν έχει ασφαλίσει το όχημά του ή αν έχει περάσει από κταίο. Οι χειρόγραφες κλήσεις περνούν σταδιακά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, Θεοδόση Πάνου.
2: Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, περνούν όντως στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και όπως επισήμανες πια, οι κλήσεις θα είναι ηλεκτρονικές, παύλα έξυπνες, γιατί θα προέρχονται από έξυπνα τάμπλετ αλλά και έξυπνα smartphones, έξυπνα τηλέφωνα. Δηλαδή, επιτόπου ο αστυνομικός θα μπορεί να διαπιστώνει αν το όχημα είναι ασφαλισμένο. Αν ο ιδιοκτήτης του χρωστάει τα τέλη κυκλοφορίας ή τα έχει αποπληρώσει και κυρίως αν έχει περάσει κταίως την ημερομηνία που πρέπει. Τα τεχνικά του δηλαδή χαρακτηριστικά.
1: Όλο παραδείγμα... το προφίλ του οδηγού σε ένα τάμπλετ ή σε ένα έξυπνο κινητό.
2: Ακριβώς έτσι. Και βεβαίως επιτόπου θα το βεβαιώνεται η κλήση και θα τη βλέπει είτε στην θηρίδα που διατηρεί στην ιστοσελίδα MyAdaeb της ΑΔΑΕ, δηλαδή την θηρίδα του όσον αφορά τα φορολογικά του πεπραγμένα, ή με SMS στο κινητό του. Θα το φροντίζουν επιτόπου οι αστυνομικοί αυτό. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι εκεί δεν χωράνε και παρεμβάσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Θεοδόση.
2: Από εξωγενείς παράγοντες και ούτω καθεξής, όπου επέστρεφαν και οι πινακίδες αλλά και τα διπλώματα. Τώρα πια όμως με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως γνωρίζουμε και σωστά έχουν πράξει, δεν τιμωρείται το αυτοκίνητο αλλά τιμωρείται ο οδηγός. Διότι ένα αυτοκίνητο μπορούν να το χρησιμοποιούν αρκετά μέλη κάποιας οικογένειας. Το να πάρει τις πινακίδες είναι σαν να τιμωρείς ολόκληρη την οικογένεια. Αφαιρώντας όμως το δίπλωμα του ανθρώπου ο οποίος έχει κάνει την παράβαση, τότε τιμωρείται αυτός που πραγματικά έχει κάνει την παράβαση. Νέα εποχή λοιπόν για την τροχέα, αλλά και για τους οδηγούς θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.
1: Θεοδόση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο ταξίαρχος και διευθυντής της τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
3: Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι. Μετά από σχεδόν 1-2 λεπτά θα έχει πάρει την κλήση μέσω του Gov, του πόρταλ του Gov. Θα είναι πεντακάθαρο ποια παράβαση έκανε, τι ώρα το έκανε, ούτε αν τα γράμματα δεν είναι καλά. Περνάει κατευθείαν στη βάση δεδομένων, άρα έχει ηλεκτρονικά, είναι περασμένη η παράβαση, γνωρίζουμε πότε, τι έκανε οποιοδήποτε παραβάτης. Είναι όλα πιο γρήγορα. Η ηλεκτρονική αφαίρεση διπλώματος μπορεί να γίνει άμεσα εκείνη τη στιγμή. Να έχουμε μόνο την ηλεκτρονική αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν η αστυνομία μπορεί να διαπιστώσει ότι σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και δεν χρειάζεται, ας έχετε δηλαδή αυτό το δίπλωμα στα χέρια σας, εάν έχει αφαιρεθεί ηλεκτρονικά, σημαίνει ότι δεν έχετε δίπλωμα. Αν σας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, αν είναι σε ισχύ, μπορείτε να διαπιστώσουμε αμέσως.
1: Θεοδόση, είχαμε τώρα το πρωί σήμα για έλεγχο σε οδηγό στο Άργος, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει εμβολίζοντας τα περιπολικά. Αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
2: Ακριβώς, και η τελευταία πληροφορία, και έρχεται βέβαια από την ιατρική ομάδα που έχει αναλάβει τον 20χρονο, είναι ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Όλα έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργο, όταν όποια ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας θεώρησε ύποπτο τον οδηγό ενός αυτοκίνητου και το έκαναν σήμα να σταματήσει, είχαν τοποθετήσει μάλιστα κατάλληλα τα αυτοκίνητα. Αντιθέτως, και σύμφωνα ωστόσο πρέπει να σας πω με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο οδηγός προσπάθησε να εμβολήσει και να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του τους αστυνομικούς που ήρθαν εκτός οχήματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια άγρια καταδίωξη. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, το τονίζω, προσπάθησε να εμβολήσει τα αυτοκίνητα, τα δύο αυτοκίνητα του ΣΟΠ και που τον καταδίωκαν, και δεύτερη φορά όταν δε ακινητοποιήθηκε το όχημα, ο ίδιος προσπάθησε να υπερτιλήσει μία μάντρα για να ξεφύγει από την σύλληψη. Εκεί οι αστυνομικοί λένε ότι τον είδαν στην κατάθεσή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να κρατάει ένα όπλο και θεώρησαν ότι απειλούνται. Με αποτέλεσμα οι δύο αστυνομικοί, δύο από τους αστυνομικούς, να κάνουν χρήση των υπηρεσιακών του πιστολιών, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του 20χρονου νεαρού. Όντως βρέθηκε πιο μακριά όμως από τη μάντρα που πήγε να υπερπηδήσει ο νεαρός ένα όπλο, ένα πιστόλι, το οποίο όμως είναι αεροβόλο. Δεν πρόκειται δηλαδή για πυροβόλο όπλο όπως είναι αυτά των αστυνομικών. Είναι μια υπόθεση προφανώς η οποία χρήζει διερεύνηση.
1: Τους μισθούς ενός έτους διέθεσε ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο δόρισε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Το μηχάνημα επιτρέπει τη μέτρηση πυκτικότητας του αίματος. Η κίνηση αυτή είναι ιδιαιτέρως αξιέπαινη. Σοφία Γαλάνη, και ο Δήμαρχος μίλησε αποκλειστικά στον σταθμό μας.
4: Ναι, γιατί γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, Βασίλη, τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουν καθημερινά οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά και τις ελλείψεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς είναι και ο ίδιος γιατρός, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος, αποφάσισε να βοηθήσει έμπρακτα τους καρδιοπαθείς ολόκληρης της Δυτικής Αττικής. Έτσι, διέθεσε, όπως είπες, όλους τους μισθούς του 2025 με σκοπό την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού μηχανήματος μαζί με τα απαραίτητα αναλώσιμα προς το Θριάσιο Νοσοκομείο συνολικής αξίας 11.500 ευρώ. Το νέο καρδιολογικό μηχάνημα αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου, αφού θεωρείται σημαντικής σημασίας για την υποστήριξη επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας, όπως αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, τοποθετήσεις stent, εμφυτεύσεις βηματοδοτών και απεινιδωτών. Και όπως δήλωσε ο ίδιος στον Real FM, η χρήση του μηχανήματος αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων, μειώνει τις επιπλοκές και δίνει στους γιατρούς τη δυνατότητα να έχουν ασφαλέστερες χειρουργικές συνθήκες. Να τον ακούσουμε.
5: Όταν περιήλθε στη γνώση μου, και επειδή σαν συνάδελφος, σαν επεμβατικός καρδιολόγος που πράττω στο ίδιο αντικείμενο με τους συναδέλφους εκεί, είπα ότι οι μισθοί του 25 που παίρνω από το Δήμο, οι μισθοί που προέρχονται ουσιαστικά από τους συνδημότες μας, με κάποιο τρόπο θα επιστρέψουν και πάλι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προς ανακούφιση της θεραπείας των συνδημοτών. Και έτσι έγινε. Όλοι οι μισθοί του 2025 δόθηκαν από μέρους μου για να αγοραστεί αυτό το μηχάνημα ελέγχου της πυκτικότητας κατά τη διάρκεια μιας σειράς σοβαρών καρδιολογικών επεμβάσεων, μαζί με όλα τα αναλώσιμα τα οποία το συνοδεύουν, ώστε να είναι το μηχάνημα λειτουργικό. Και νομίζω ότι έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από τις πρώτες εβδομάδες αρκετές επεμβάσεις και νομίζω δίνει μεγάλη ασφάλεια και κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, κυρίως στους ασθενείς πρωτίστως, αλλά και στους γιατρούς που διενεργούν τις ιατρικές πράξεις.
1: Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη ανέφερε ότι προτίθεται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο προκειμένου κατά την προεκλογική περίοδο να μην φορά βραχιολάκι. Ο Βαγγέλης Αρετέος μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Η Μαρί Λεπέν, Βασίλη, παραμένει ένοχη αλλά επιστρέφει στο πολιτικό παιχνίδι, καθώς το εφετείο του Παρισιού επικύρωσε την καταδίκη της για αυτή την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, μείωσε σημαντικά την ποινή αποκλεισμού της και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Έτσι, μπορεί να είναι υποψήφια στις εκλογές του 2027, κάτι το οποίο και η ίδια ξεκαθάρισε στη συνέντευξη τύπου της. Αυτό που έχει σημασία εδώ να τονίσουμε, Βασίλη, είναι ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ευρωβουλευτές θεωρούσαν ότι μια υποψηφιότητα του Ζορντάν Μπαρντελά θα ήταν πιο διαχειρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι ότι και ο Μπαρντελά ανήκει στο Εθνικό Συναγερμό, αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν πιο πραγματιστής, πιο κοντά σε ένα μοντέλο όπως την Τζόζια Μελόνι, όπως λένε χαρακτηριστικά στις Βρυξέλλες, ενώ η Λεπέν είναι πολύ πιο συγκρουσιακή. Και έτσι έχουμε ένα διακύβευμα, Βασίλη, το οποίο ξεπερνά πολύ τα γαλλικά σύνορα, καθώς και στις Βρυξέλλες και σε άλλες πρωτεύουσες θεωρούν ότι η πιθανή εκλογή της Λεπέν θα δυσκολεύσει τις όποιες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό, θα περιέπλεκε την προσπάθεια εμβάθυνσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και κυρίως θα δημιουργούσε πολύ μεγάλα εμπόδια τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των 27. Επίσης, πέραν του καθαρά ευρωπαϊκού αυτής διάστασης, έχουμε και μία άλλη διάσταση καθαρά πολιτική πλέον, καθώς πολλοί αναλυτές, Βασίλη, θεωρούν ότι μία νίκη της Λεπέν στην Γαλλία θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο τα αντίστοιχα ακροδεξιά κόμματα και κυρίως το γερμανικό AfD.
1: Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων για τον εντοπισμό ψάρου του ΒΚ, ο οποίος αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Για τον εντοπισμό του 65χρονου συνδράμει από αέρος drone της Frontex. Πάμε στην Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV που έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, τρία πλωτά των λιμενικών σταθμών Παλαιόχωρας, Σφακίων και Αγίας Γαλήνης διεξάγουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Σφακίων, με τη συνδρομή ενός αλλιευτικού και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπε, στο drone της Frontex με θερμική κάμερα. Παραλλήλως, πρέπει να πούμε ότι οι ιδιώτες δίτες έχουν ερευνήσει και πιθανά σημεία γύρω από το λιμανάκι του Φραγκοκάστελου, από εκεί από όπου καταδύθηκε χτες, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ο 65χρονος άντρας, γαμπρός στην Κρήτη, στα Σφακιά, στο ασκήφου Σφακίων, προκειμένου για να απολαύσει το χόμπι του στα νερά του νότιου κρητικού πελάγους. Σήμερα, όπως έχουμε ενημερωθεί, έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί οι έρευνες και από τα πλωτά του λιμενικού σώματος αλλά και από αλλιευτικά που συμμετέχουν στις έρευνες. Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή ο ίδιος δεν έχει βρεθεί. Όμως, Βασίλη, νωρίς το μεσημέρι, 5 ναυτικά μίλια περίπου νότια-νότια-ανατολικά του Φραγκοκάστελου, βρέθηκε το ψαροτούφεκό του και η σημαδούρα του. Ο 65χρονος άνδρας έρχεται από την Πελοπόννησο κάθε χρόνο περίπου στην Κρήτη, καθώς διατηρεί μια παραθεριστική κατοικία εκεί στο ασκήφου και συνήθως μετά από κάθε υποβρύχιο ψάρεμα έπαιρνε τηλέφωνο τη σύζυγό του για να της πει τα αποτελέσματα. Χθες, όταν οι ώρες περνούσαν και εκείνος δεν είχε επικοινωνήσει, η ίδια κατευθύνθηκε από το ασκήφου, που είναι, όπως είπαμε, η παραθεριστική κατοικία, ως το Φραγκοκάστελο. Τον αναζήτησε, όταν δεν κατάφερε να τον βρει, ενημέρωσε τις αρχές και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες, οι οποίες, όπως είπαμε μέχρι στιγμής, για τον ίδιο έχουν αποβεί άκαρπες, αποκλίνοντας πως σήμερα οι άνεμοι στην περιοχή είναι εξασθενημένοι. Χτες έπνεαν με αρκετή ένταση. Ωστόσο, αν σε κάποιον τα τέσσερα μποφόρ δεν φαντάζουν αρκετά, να υπενθυμίσω ότι το θαλάσσιο τμήμα του Φραγκοκάστελου συνήθως έχει θαλάσσια ρεύματα, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως είναι απρόβλεπτα.
1: Καλύτερη πόλη για να ζεις αναδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Λαμβάνει άριστες βαθμολογίες στους τομείς της σταθερότητας, της εκπαίδευσης και των υποδομών. Επίσης, σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στον πολιτισμό και στο περιβάλλον ανάμεσα σε 173 πόλεις από όλο τον κόσμο. Η Κασιανή Βραχά που αναζητά εναγωνίως εισιτήρια είναι κοντά μας.
4: Και εγώ, Βασίλη, και όλοι εμείς, αν ψάχνουμε την πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου, ο κλάδος έρευνας του Economist έκανε τη δουλειά για μας, δεν είναι άλλη από την Κοπενχάγη. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε για δεύτερη χρονιά τη Βιέννη, η οποία είχε βρεθεί στην κορυφή της λίστας για τρία συνεχόμενα χρόνια. Τα κριτήρια για την ανάδειξη ήταν μεταξύ άλλων η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός. Η Κοπενχάγη συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία στις κατηγορίες της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης. Η πρωτεύουσα της Δανίας όμως συνδυάζει παράλληλα πολιτισμό, περιβάλλον και υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Στη δεύτερη θέση όμως βρέθηκε η Βιέννη, η οποία έχασε την πρωτιά στο παρατσάκ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μελβούρνη, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το Σίδνεϊ ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη, η οποία είχε βρεθεί πέρυσι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Βιέννη, υποχώρησε στην πέμπτη θέση, ακολουθούμενη από τη Γενέβη που ήταν στην έκτη. Η Οσάκα της Ιαπωνίας διατήρησε την 7η θέση, η Αδελαϊδα της Αυστραλίας κατέλαβε την 8η, το Βανκούβερ του Καναδά την 9η και το Τόκιο συμπλήρωσε την 1η δεκάδα. Στα ευρωπαϊκά δεδομένα τώρα, το Μάντσεστερ αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η πιο βιώσιμη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλαμβάνοντας την 52η
8: δεύτερη θέση μπροστά από το Λονδίνο που βρέθηκε στην 54η και το Εδιμβούργο στην 64η θέση.
1: Κασιανή, δεν μας έχεις πει τίποτα για την πόλη που ζούμε, την Αθήνα.
8: Η Αθήνα λοιπόν βρέθηκε στην 88η θέση της κατάταξης ανάμεσα σε 173. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ωστόσο, Βασίλη, με τον πόλεμο στο Ιράν είχαν αντίκτυπο στις βαθμολογίες αρκετών πόλεων της περιοχής του κόλπου, κυρίως στον δείκτη της σταθερότητας, και βγήκαν εκτός εκατοντάδας. Στο τέλος της λίστας παρέμεινε η Δαμασκός ως η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο. Η Τεχεράνη υποχώρησε από την 164η θέση λόγω του πολέμου, ενώ το Κίεβο βρέθηκε στην 166η θέση. Συνολικά οι πόλεις οι οποίες βαθμολογήθηκαν ήταν 173, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο χαμηλά ήταν αυτές οι δύο πόλεις.
1: Και μας είπε, η Αθήνα καταλαμβάνει από ό,τι διαβάζω τώρα την 28η θέση στην Ευρώπη και την 88η παγκοσμίως.
0: Αθλητικά.
1: Έχουμε κοντά μας το Δημήτρη Σταυρακάκη για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρη.
9: Και ξεκινάμε από μπάσκετ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού, Γιάννη Μοντέρο. Όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, το περιθώριο της παρουσίασης του νέου χορηγού της ομάδας της στοιχηματικής εταιρείας SuperBet. Ο Δομινικανός Γκάρτ, που έπαιζε στη Βαλένθια, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2029, είχε 38 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, κορυφαίος της ισπανικής ομάδας με μέσο όρο 14,4 πόντους. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε αισιόδοξος πως όλα θα πάνε καλά σε ό,τι αφορά την ανανέωση συνεργασίας με τον αρχηγό της ομάδας, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Σχετικά με τις υποθέσεις των Κάιλερ Ντόρσεϊ και Τόμας Γουόκαπ, που φαίνεται ότι θεωρούν ότι θέλουν, θα έχουν θέσει θέμα αύξηση των αποδοχών τους, τόνισε. Η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει, όταν η ομάδα πετυχαίνει, ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Το συμβόλαιο είναι μια συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Πάντως δήλωσε αισιόδοξος ότι θα επέλθει συμφωνία και με Γουόκαπ και με Ντόρσεϊ. Στο Παναθηναϊκό, τώρα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον Γάλλο 30χρονο Power Forward Gerson Yabusele, που αποχωρεί από το NBA μετά από δύο σεζόν. Έμεινε ελεύθερος στο Chicago Bulls. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο συντάκτη του NBA στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Mike Scotto, ο Yabusele θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στο Παναθηναϊκό. Στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, που προετοιμάζεται στην Ολλανδία, ο Jacob Nystrom, ο νέος τεχνικός, παρέδειξε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου εν ώψη της νέας περίοδου και της πορείας της ομάδας στην προετοιμασία. Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή, πρέπει να υποφέρουμε όλοι μαζί, είπε. Σε αυτά το απόγευμα, ο Ολυμπιακός, που έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του στην Ολλανδία, δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι, θα παίξει με την Πολωνική Ρακόβ. Και πάμε, Βασίλη, τώρα στο Μουντιάλ και στον Μέση. Ολοκληρώθηκε η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αργεντινή απέκλεισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο, πέρασε στους 8. Κορυφαίο είχε τον Λιονέλ Μέση με ένα γκολ, μία assist. Μέχρι το 79 η κάτοχος τίτλου ήταν 2-0 πίσω, η Αίγυπτος ήταν μπροστά. Μέσα σε 13 λεπτά πέτυχε 3 γκολ και πήρε την πρόκριση. Θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, που απέκλεισε τα πέναλτι 4-3 την Κολοβία. 0-0 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Ξέσπασε τελισμούς ο Μέση μετά το μάτς. Για πρώτη φορά έκλαιγα στην γήπεδο. Ήταν τεράστια η συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν στιγμή απελευθέρωσης, αίσθημα ανακούφισης. Ένιωθα θυμό, γιατί έχασε και πέναλτι ο Μέση. Ένιωθα θυμό που είχε χάσει το πέναλτι, αλλά ο Θεός στο τέλος επιφύλασε κάτι για εμένα. Τώρα, πώς είναι τα ζευγάρια τα προημιτελικά. Αύριο Πέμπτη, 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Κυριακή τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4 το πρωί της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Τα ζευγάρια μετά στα ημιτελικά θα είναι η Γαλλία ή το Μαρόκο με τον νικητή από το ζευγάρι Ισπανία ή Βέλγιο, και η Νορβηγία ή η Αγγλία με τον νικητή από το ζευγάρι Ελβετία ή Αργεντινή. Πριν από λίγο έγινε γνωστό
1: και ότι στην Πορτογαλία,
9: τέλος ο προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνες, τέλος και ο προπονητής της Κροατίας ο Σλάτκο Ντάλεν, και το τένις, μεγάλος αγώνας για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, 3-2 σετ κέρδισε τον Αλιασίμ από τον Καναδά, τον προημιτελικό του Γουίμπλετον, κράτησε 5 ώρες και 14 λεπτά και ο Τζόκοβιτς με 3-2 σετ πήρε την νίκη και πάει στα ημιτελικά να παίξει με τον Γιάννη Ξίνερ, τον Ιταλό, νούμερο 1.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει το σκηνικό, αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.
10: Μεταβολή του καιρού περιμένουμε, Βασίλη, ιδιαίτερα από αύριο, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική ή την ανατολική Μακεδονία, το πρωί στη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, και αργότερα στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής βέβαια, και τα φαινόμενα θα σταματήσουν το βράδυ. Από την άλλη, στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Υπήρου και αργότερα στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί δεν αποκλείεται να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, πάντα επικίνδυνες για τη γεωργική παραγωγή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά, βόρειοι, βορειοδυτικοί 4 με 5. Και στην κεντρική Μακεδονία, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο ακόμα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση στα βόρεια και τα νησιά θα φτάσει το μεσημέρι μόλις στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 32 με 34. Στην Αττική περιμένουμε στην αρχή ηλιοφάνεια με νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές από το πρωί, μια μικρή βελτίωση, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι οι νεφώσεις θα φουντώσουν στα γύρω ορεινά και θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 μόλις βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα προσεκτικοί χρειάζονται να είναι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και των περιοχών γύρω από το Θερμαϊκό το βράδυ και τα ξημερώματα απόψε και αύριο, διότι οι βροχές και οι καταιγίδες ενδεχομένως να συνοδεύονται και από τοπικά μπουρίνια που είναι επικίνδυνα τόσο στις θάλασσες όσο και στις θεριές. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Την Παρασκευή περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με περιορισμό των φαινομένων στη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ την Κυριακή περιμένουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει τους 36 με 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο λόγος πάλι στον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κάτω Πατήσια. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τραμπ, χάσιμο χρόνου. Η διαπραγμάτευση με το Ιράν είναι ψεύτες. Φρικτή η σύμμαχος η Ισπανία. Η Γρυλανδία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και στο ενικός.gr. Απαλλαγή των αστυνομικών που κατηγορούνταν για το βιασμό της 19χρονης στην Ομόνια, ζήτησε η εισαγγελέας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
12: Real FM. Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Τάπα τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Μαντάμ Μιρέλα, Τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
22: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι.
24: TRT 95,1 FM Stereo.
25: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
26: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, προπόληση mor.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: Το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 16 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 14 Ιουλίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Τα κούνια στον βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ Λάρισα. 3η 21 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Καλτσάς και more.com.
10: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λιμνοπλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κυποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Τα κούνια στον Βάλτο. Ένας υπουργός, η γυναίκα του, η κολλητή της γυναίκας του, ο πολιτικός του αντίπαλος και ένας δημοσιογράφος. Και όλα αυτά την ώρα που φτάνει ο Πρωθυπουργός. Κυριακή 12 Ιουλίου, υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, Φρούριο, Τρίκαλα. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Λάρισα. Κηποθέατρο Αλκαζάρ, 17 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Δευτέρα 20 Ιουλίου, Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα και έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ περιείχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους μπέλι, τονίζοντας ότι η απειλή πολέμου δεν ταιριάζει με το κλίμα του ΝΑΤΟ, ενώ υπογράμμισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την απόκτηση των μαχητικών F-35 από την Τουρκία. Αποκάλυψε παράλληλα ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, ενώ αναφερόμενος στην απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών, σημείωσε ότι η Ελλάδα πληρεί τον στόχο του 3,5%. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κοινή διακήρυξή του, στο μεταξύ, οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευση στη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του άρθρου 5. Με ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα, σημειώνοντας ότι δεν ισχύει πλέον η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί να κλείσει εκ νέου το Ορμούς εάν δεχτεί επιθέσεις. Νέο άλμα στο μεταξύ, κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται περίπου στα $78 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ νοσηλεύεται ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα εξμερώματα στο Άργος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας, όπου νωρίτερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν και 7 αεροσκάφη.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στο παγκόσμιο κύπελο, η Αίγυπτος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη FIFA για τη διαιτησία του Φρανσουά Λετισιέ στο χθεσινό παιχνίδι με την Αργεντινή. Ζητάει την επανεξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων και τον αποκλεισμό του 37χρονου Γάλλου ρέφερι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
12: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για την εκπομπή και για το Real. Και ο λόγος δεν είναι ότι πρόκειται για μια ερμηνεύτρια μοναδική και σπάνια, για μια τραγουδίστρια που σφράγισε με την ερμηνευτική της δυνότητα την ελληνική μουσική, αλλά και γιατί έχει μείνει ανέγκυχτη από την ευκολία της φτήνιας, γιατί δεν ξόδεψε και δεν εξαργύρωσε τίποτα από τη συνύπαρξή της με τους θεούς της εποποιίας της ελληνικής μουσικής. Και έτσι πορεύτηκε και πορεύεται με όλη τη λάμψη και την ευπρέπεια μια στάση ζωής που καθιστά και την ίδια, και όχι μόνο ξαναλέω λόγω της φωνής της, σε κομμάτι αυτής της εποποιίας. Κυρία Ζορμπαλά, καλώς ήρθατε.
1: Και εγώ μετά από όλα αυτά τι να πω?
0: Θα ακούσω να τραγουδήσετε μόνο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Να το πιάσουμε από τα νεότερα. Τι γίνεται στο Άλσος?
1: Στο Άλσος τραγουδάμε και μιλάμε λίγο. Αλλά βασικά μιλάνε τα τραγούδια. Υπέροχα τραγούδια. Τραγούδια που φέρνω από το παρελθόν μου. Τραγούδια που είχα πάρα πολύ καιρό να τραγουδήσω. Χατζηδάκης, υπέροχος. Θοδωράκης, υπέροχος. Και κάποια τραγούδια που θα ήθελα να είχα πει, που μου αρέσουν και τα λέω σε αυτή την παράσταση. Γιατί για μένα τα τελευταία χρόνια πια δεν είναι συναυλίες, είναι παραστάσεις. Φτιάχνω παραστάσεις. Βάζω και κάποια στοιχεία θεατρικά σε αυτό που κάνω. Το φέρνω μέσα από την αγάπη μου και τη λατρεία μου για το θέατρο. Το φέρνω αυτή τη λατρεία και την αγάπη και στο τραγούδι.
0: Βοηθάει και η θεατρική παιδεία, σπουδές στο Εθνικό Θέατρο?
1: Σίγουρα βοηθάει, γι' αυτό το λόγο και πήγα τότε στο Εθνικό, για να βοηθήσω το τραγούδι. Αλλά βοηθάει και το ότι είχα μία μαμά ηθοποιό, η οποία με κουβαλούσε στο θέατρο από νήπιο.
0: Η κυρία Κατίνα.
1: Η κυρία Κατίνα, ναι, η μανούλα μου, είχε υπέροχη φωνή. Και ήταν και πολύ καλή ηθοποιός. Βρέθηκε στη Σοβιετική Ένωση, μια Ελληνίδα, έμαθε πολύ γρήγορα ρώσικα και είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο το να μάθεις ξένη γλώσσα και να παίζεις κατευθείαν στο θέατρο σε αυτή τη γλώσσα. Έπαιζε στα ρώσικα. Και εμένα με κουβαλούσε. Δεν είχαμε γιαγιάδες, δεν είχαμε παππούδες, δεν είχαμε νταντάδες, δεν είχε που να με αφήσει. Με κουβαλούσε στο θέατρο από πάρα πάρα πολύ μικρή.
0: Στο σπίτι η γλώσσα ήταν τα ελληνικά, η λογική
1: προσπαθούσαν.
0: Εμείς θα γυρίσουμε πίσω, αυτό ήταν το
1: ναι,
0: μότο.
1: Αυτό ήταν εντελώς το μότο και όλων των Ελλήνων εκεί της Τασκένδης, γιατί εκεί βρέθηκε 20.000 νεολαίοι μετά την ήττα στο εμφύλιο πόλεμο. Βρεθήκαν 20.000 νέοι άνθρωποι στην Τασκένδη και ολονών το όνειρο ήταν ότι είμαστε προσωρινά εδώ, μας φιλοξενεί αυτή η χώρα, αλλά εμείς είμαστε Έλληνες και θα επιστρέψουμε κάποτε στην πατρίδα μας, και αυτό υπήρχε και στο σπίτι μας. Βεβαίως οι γονείς μας προσπαθούσαν συνέχεια να μας κάνουν να μιλήσουμε ελληνικά, και εγώ και ο αδερφός μου. Όταν όμως ζεις σε μια άλλη χώρα, φυσικό είναι να σου είναι πιο εύκολο να μιλάς ρώσικα. Και συνέχεια ακούγονταν φωνή μες στο σπίτι. Ελληνικά, ελληνικά. Εμείς πάλι το γυρίζουμε στα ρώσικα. Και οι γονείς φωνάζανε, όχι, θα μιλήσετε ελληνικά. Ευτυχώς όμως. Ευτυχώς, γιατί όταν ήρθαμε εδώ, τουλάχιστον ξέραμε κάποια ελληνικά. Όχι τέλεια, αλλά ξέραμε κάποια ελληνικά.
0: Εγώ θέλω να μείνω λίγο στην οικογένεια Ζορμπαλά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Ζορμπαλάς υπήρξε μια τεράστια μορφή.
1: Ο μπαμπάς μου. Όντως υπήρξε. Βέβαια για μένα ήταν από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που μπορούσες να έχεις γνωρίσει τη ζωή σου. Ήταν ο μπαμπάς μου. Πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Δεν μπορούσε να το αντισταθεί κανένας. Όταν ο μπαμπάς μου χαμογελούσε ή σε κοίταζε στα μάτια, σε σκλάβωνε. Αλλά βεβαίως ήταν και μεγάλος επιστήμονας κοινωνιολόγος. Πολύ διαβασμένος άνθρωπος. Είχε τελειώσει τρία πανεπιστήμια. Ένα στην Αθήνα, είχε τελειώσει νομική. Και στην Ρωσία τέλειωσε δημοσιογραφία και κοινωνιολογία. Έγραψε 17 βιβλία. Είμαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου. Νιώθω περήφανη κόρη. Και βεβαίως τον λατρεύω ακόμα. Και τον λατρεύω μέχρι και να τελειώσω κι εγώ.
0: Να ξέρετε ότι και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που έφυγαν από εδώ ιτημένοι,
1: ναι.
0: Αλλά με τις βαλίτσες τους γεμάτες ιδανικά, που δεν ξεπούλησαν τίποτα.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν ένας από αυτούς.

0: Μας είπατε πως μεγαλώνατε δίπλα στη μουσική, γιατί η Κατίνα Ζορμπαλά μας την περιγράψατε.
1: Τραγουδούσα στα μάτια τα.
0: Είχε φτιάξει και συγκρότημα, τη Ρωμιοσύνη.
1: Είχε φτιάξει συγκρότημα μέσα στη δικτατορία, τη Ρωμιοσύνη. Γύρισε όλη τη Σοβιετική Ένωση τραγουδώντας βασικά Θεοδωράκη και καλώντας τους Ρώσους να διαμαρτυρηθούν για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, λίγο σαν προπαγάνδα, αλλά βεβαίως έκανε και αυτό που αγαπούσε πάρα πολύ. Και εγώ δίπλα σε αυτό το συγκρότημα άρχισα να μεγαλώνω, με έπαιρνε στις πρόβες και προς το τέλος του συγκροτήματος ήμουν εκεί γύρω στα 13-14, με έβγαλε στη σκηνή και τραγούδησα μαζί της. Υπάρχουν και φωτογραφίες από εκείνη την εποχή.
0: Η 8χρονη Μαργαρίτα πρωτοσυναντάει το Μίκη Θοδωράκη.
1: Ναι, ναι. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι. Μπορεί να είχε έρθει και νωρίτερα.
0: Ένας γίγαντας που είχε έρθει στο σπίτι.
1: Ήταν ένας πελώριος άνθρωπος. Δεν ήξερα ποιος είναι, ούτε καταλάβαινα βέβαια. Ήμουν ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε. Εμφανίζεται ένας γίγαντας και μου λέει: ήρθα να δω τους γονείς σου. Μπορείς να μου ανοίξεις το σπίτι? Γιατί οι γονείς μου λείπαν, ακόμα δουλεύανε. Ανέβηκα εγώ πάνω, ήμασταν τέταρτο όροφο, με τα πόδια, δεν είχαμε ασανσέρ σε αυτή την πολυκατοικία. Και ήρθε.
0: Είχαν τετραόροφα στη Σοβιετική Ένωση, γιατί δεν είχαν κάτι χαγιάτια, πρέπει να ήταν.
1: Όχι, και πέντα όροφα.
0: Α, είχαν και πέντα όροφα.
1: Όχι, ναι. Και πιο ψηλά.
0: Α, είχαν και άλλα.
1: Ναι,
0: είχαν.
1: Και τον έβαλα να καθίσει, το γύρισε στην πλάτη και έφυγα. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση.
0: Πήγαμε για παιχνίδι.
1: Ναι. Να συνεχίσω το παιχνίδι, τι να κάνουμε το Μίκη. Καταρχήν δεν καταλάβαινα και ποιος είναι, βασικά. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι λίγο, να παίρνω χαμπάρι και γύρω στα... Γιατί κάθε τόσο που ερχόταν στη Μόσχα ο Μίκης περνούσε από το σπίτι μας. Και άρχισα να καταλαβαίνω και να αντιλαμβάνομαι ποιον έχω μπροστά μου και τον είδα στη σκηνή. Εκεί κατάλαβα. Τον είδα στη σκηνή, ήμουνα γύρω στα 12, νομίζω, 11-12 χρονών. Τριγύρωνα εκεί, επειδή η μαμά μου συνόδευε το συγκρότημα, ήταν η Μαρία Φαραντούρη, τον Αντώνης Καλογιάννης, ο Καρνέζης, ο Παπαδόπουλος στην ορχήστρα. Και εγώ τριγύρωνα στα παρασκήνια, η μαμά μου βοηθούσε, μετέφραζε και συνόδευε το συγκρότημα σε όλη την περιοδία. Και μετά έκατσα στην αίθουσα και είδα να διευθύνει ο Μίκης. Μπροστά του ήταν γύρω, δεν ήταν μεγάλη ορχήστρα, ήταν πολύ λίγα άτομα. Αλλά ο ήχος που βγήκε, μόλις σήκωσε τα χέρια του, νόμιζε ότι είναι συμφωνική ορχήστρα. Ήταν γύρω στα 6 μουσικοί πάνω στη σκηνή, πελώρια σκηνή, στη σάλα Τσαϊκόφσκι. Ήταν η συναυλία αυτή. Εκεί εντυπωσιάστηκα. Εκεί άρχισα να λέω: α, ποιος είναι αυτός ο ψηλός με αυτά τα τεράστια χέρια? Με εντυπωσίασε και ο ήχος του και η ενέργεια που έβγαλε. Με καθήλωσε.
0: Θα μας πείτε μετά. Εγώ την παράσταση του άλλου σας την έχω δει.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ εντυπωσιαστή. Όχι εγώ και κάτι εκατοντάδες που ήμασταν εκεί. Και εκεί περιγράφεται, ναι, το πώς

όλα. Και μετά από αυτό ο Μίκης αμέσως είπε, λοιπόν, θα τραγουδήσεις αυτό το δίσκο. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν πολύ πίστεψα ότι του λέει αλήθεια. Νόμιζα ότι με δουλεύει λίγο, ότι ήταν αστείευεται τώρα ένα κοριτσάκι τώρα που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, ξαφνικά να τραγουδάει αυτά τα τραγούδια. Αλλά τον εννοούσε, το εννοούσε και συνέβη.

0: Real FM.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Καλά μας ταξίδια.
8: Χορηγός της εκπομπής είναι
9: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
10: Stereo.com. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
11: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου Αθήνα-Άγκυρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σε δηλώσεις μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι. Με κλείσιμο του στενού του Ορμούζ απειλεί Τεχεράνη μετά την προειδοποίηση Τραμπ για νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη

0: το Άργος. Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το 1974-75 λοιπόν, λέει ο Θοδωράκης σε μια 17χρονη στη Σοβιετική Ένωση, τώρα εσύ θα πεις τραγούδια στο δίσκο μου, γίνεται αυτό.
1: Μπαλάντες. Μανώλης Ανακνοστάκης, ο Μέγας. Και εγώ, ναι, μπαίνω σε ένα στούντιο χωρίς να ξέρω που πάνε τα τέσσερα, όπως είπα. Με πολλές πρόβες βέβαια, με πολύ μάθημα από το Μίκη. Αλλά και πάλι νομίζω ήμουν πάρα πολύ άγωρη για αυτά τα τραγούδια, τα πανδύσκολα, γιατί δεν ήταν η φόρμα αυτών των τραγουδιών, δεν ήταν συνηθισμένη, δεν είναι κουπλέ ρεφρέν, κουπλέ ρεφρέν. Ο Μίκης άλλαξε σε αυτό το δίσκο και έγραψε μια φόρμα μουσική πιο μεγάλη, διαφορετική, με ρετσιτατίβα μέσα, με μελωδίες που δεν επαναλαμβάνονταν, όπως το δρόμι παλί που πάει πάει πάει και στο τέλος μπαίνει ένα ρεφρέν επαναλαμβανόμενο σαν να, με μια αιμονή στο ίδιο θέμα, και περπατούσα και προχωρούσα και προχωρούσα μέσα στη νύχτα. Δύσκολα πράγματα, αλλά όταν είσαι μικρός έχεις άγνοια κινδύνου μάλλον. Και μπήκα.
0: Να το ρωτήσω ευθέως.
1: Ναι.
0: Η 17χρονη Ζορμπαλά, ναι, τους στίχους του Αναγνωστάκη τους αντιλαμβανόταν τότε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Αλήθεια λέω, δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Μάλλον, πώς να σου πω, μπήκε ο Μίκης μέσα μου και μιλούσε ο Μίκης μέσα από μένα. Πήρα και τους τονισμούς και το. Ήταν καθαρά μάθημα. Και ίσως και το ένστικτο, ίσως και το ότι υπήρχε η κουλτούρα μες στο σπίτι του Θοδωράκη, αντιλαμβανόμουν το μουσικό του κόσμο πιο πολύ και όχι τόσο τους στίχους, την ποίηση, τη μεγάλη ποίηση του Αναγνωστάκη. Σιγά σιγά μες τα χρόνια κατάλαβα και γι' αυτό εδώ στο Άλσος αποφάσισα να πω και τα τέσσερα τραγούδια που λέω στο δίσκο, γιατί τώρα αντιλαμβάνομαι, τώρα καταλαβαίνω τι λέει αυτός ο μεγάλος ποιητής. Και όσο το απολαμβάνω και είναι μεγάλη απόλαυση.
0: Από όσο έχω διαβάσει, αυτή η μουσική υπήρχε. Δηλαδή ο Θοδωράκης την έχει, έχει δεχτεί την πρόσκληση να γράψει τραγούδι για το Σέρπικο και είναι η παραγωγή που ακούνε τη μουσική και του λένε αυτό θέλουμε.
1: Ναι, η ιστορία είναι ως εξής. Υπήρχε αυτός ο κύκλος τραγουδιών, το είχε γράψει ο Θοδωράκης. Κάποια στιγμή του ζητήσανε για το Σέρπικο η παραγωγή, οι Αμερικάνοι, κάποια μελωδία. Είχε κλειστεί ένα ραντεβού. Ο Μίκης περίμενε σε κάποιο ξενοδοχείο, υπήρχε ένα πιάνο, και περιμένοντάς τους έπαιζε διάφορα τραγούδια και μέσα εκεί άρχισε να παίζει αυτή τη μελωδία. Και εκείνη την ώρα μπήκαν οι παραγωγοί μέσα, ακούν αυτή την εξαιρετική μελωδία βέβαια, και επειδή είναι έξυπνοι και έμποροι οι Αμερικάνοι, αρπάξαν αυτή τη μελωδία, αυτό θέλουμε. Και μπήκε αυτή η μελωδία η φοβερή στην ταινία και έμεινε από τότε.
0: Με τον Αλ Πατσίνο έχετε συναντηθεί ποτέ?
1: Όχι.
0: Και αφού λοιπόν έχουμε αυτή την δισκογραφική δουλειά, μετά ένα κοριτσάκι που τρέμει πηγαίνει σε ένα γήπεδο στην Κοκκινιά και κάνει πρόβα για να, για να τραγουδήσει μπροστά στο κοινό.
1: Ξαφνικά ο Μίκης αποφάσισε σε μια συναυλία. Δεν ήταν να τραγουδήσω. Ήταν όλοι οι τραγουδιστές βέβαια, το Μίκη, ήταν η Μαρία, η Μαρία Φεραντούρη, ήταν ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Καλογιάννης, ο Πανδύς, οι πάντες, η Μέρη Δημητριάδη, όλοι. Και ξαφνικά τελευταία στιγμή αποφασίζει ότι θα τραγουδήσεις και εσύ, χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα, στα ποδητήρια. Φώναξε τα δύο μπουζούκια, κάτσε με εκεί. Θα πεις αυτό.
0: Καρνέζης Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Θα πεις αυτό. Θα πω αυτό. Και βγήκα εγώ. Έτρεμα. Πραγματικά έτρεμα όμως. Δηλαδή μου έκανε αυτό που λένε σκάση και κολύμπα. Αυτό έπαθα εκείνη την ημέρα. Βγήκα στη σκηνή τόσο άσπρη, τόσο τρέμαν τα πάντα, όχι τα χέρια που συχνά συμβαίνει στους τραγουδιστές, άμα έχουν τρακ να τρέμουν τα χέρια, γι' αυτό και αρπάζουμε τα μικρόφωνα γερά ώρες.
0: Για αυτή τη συναυλία ήταν, για αυτή την εμφάνιση ήταν που λέγανε οι εφημερίδες την άλλη μέρα, ο Θοδωράκης εμφάνισε, ναι, μια νέα τραγουδίστρια, ναι, πολύ τρακαρισμένη.
1: Πολύ τρακαρισμένη, μια καινούργια φωνή, πάρα πολύ τρακαρισμένη. Υπήρχε και μια φωτογραφία όπου ο Μίκης είχε ανοιχτά τα χέρια του και με κοιτάει με μια πορεία, θα τα καταφέρεις ή δεν θα τα καταφέρεις, θα το τελειώσεις το τραγούδι ή δεν θα το τελειώσεις. Μάλλον το τελείωσα, όπως μπορούσα.
0: Εκεί ήταν που ο Μπιθικότσης είχε πάθει ό,τι είχε πάθει τότε σε αυτή την εμφάνιση.
1: Ο Μπιθικότσης είναι απίστευτο, ήταν απίστευτο στο τράκτο. Το δικό μου δεν ήταν τίποτα, γιατί μετά συνεργαστήκαμε κιόλας και άλλες φορές. Ο Μπιθικότσης πάθηνε τέτοια ζημιά. Έκανε μετούς ο άνθρωπος, πρασίνιζε, κιτρίνιζε, δεν μπορούσε να. Έτρεμε. Με ένα σιγά σιγά μου πέρασε αυτό. Μπορεί να έχω τράκ, αλλά δεν παθαίνω να τρέχω στην τουαλέτα να κάνω μετό. Ο Μπιθικότσης ήταν αυτό μέχρι το τέλος.
0: Αλλά εκεί στην Κοκκινιά ήταν παρηγορητικός.
1: Εκεί
0: έπαθε
1: αυτό που, ναι, έπαθε αυτό που παθαίνουν οι άνθρωποι. Όταν βλέπεις δίπλα σου κάποιον που είναι χειρότερο από σένα, εγώ το έχω πάθει στη ζωή μου. Είμαι κλειστοφοβικιά και βρέθηκα κάπου που έπαθα κρίση και δίπλα μου έπαθε κρίση άλλη μια γυναίκα, που ήταν χειρότερα από μένα. Και εγώ άρχισα να την παρηγορώ. Αυτό έκανε ο Μπιθικότσης. Άρχισε να με παρηγορεί, μου έδινε καραμελίτσες, μου έτρεβε τα χεράκια γιατί ήταν παγωμένα τα χεράκια μου και μου έλεγε: δεν πειράζει, θα περάσει, θα τα καταφέρει, όλα θα γίνουν καλά. Και του πέρασε το δικό του ήδη, το εμένα δεν μου πέρασε.
2: Мне кажется, порою, что солдаты с кровавым

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πώς γίνεται τώρα ένα κορίτσι από την Ελλάδα στην πραγματικότητα που είναι στη Ρωσία να σπουδάζει ισπανική φιλολογία?
1: Έλα μντε. Πάλι γελάω. Πώς γίνεται? Πολύ εύκολα γίνεται τελικά. Στη Μόσχα ήμασταν δύο κοινότητες, ισπανική και ελληνική, και κάναμε πολύ παρέα. Οι Ισπανοί ήταν λίγο πιο πριν από μας, μετά το δικό τους το εμφύλιο. Εμείς ήμασταν λίγο μετά. Και αυτές οι δύο κοινότητες κάναμε φοβερή παρέα. Κάναμε μαζί γιορτές. Οι δύο σύλλογοι συναντιόντουσαν, κάναν βραδιές μαζί. Η μαμά μου, επειδή της άρεσε και πάρα πολύ η μουσική ισπανική, είχε κάνει ακόμα περισσότερες φιλίες. Μπαίνω-βγαίναν και στο σπίτι μας, μπαίνω-βγαίναμε και εμείς σε σπίτια κάποιων άλλων Ισπανόφωνων. Και μετά εγώ κόλλησα με τον Λόρκα. Εκεί κόλλησα πραγματικά. Διάβασα και τη βιογραφία του. Διάβασα τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος. Άκουσα τη μουσική του, γιατί έχει γράψει και πολλά τραγούδια, έτσι. Ήταν και σπουδαίος μουσικός, εκτός από ποιητής βεβαίως, μέγας. Και ερωτεύτηκα τον Λόρκα, μπορώ να πω. Και έτσι αποφάσισα να κάνω ισπανική φιλολογία και όχι αγγλική, που με προορίζανε. Αυτό που έγινε όμως όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα, γιατί εγώ δεν τελείωσα το πανεπιστήμιο στη Μόσχα, δεν πρόλαβα. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ισπανική φιλολογία. Και αναγκάστηκα να γραφτώ στην αγγλική φιλολογία, την οποία δεν τελείωσα ποτέ.
0: Και εκεί το συγκρότημα ήταν το Βενσερέμος.
1: Πού το ξέρεις? Αμάν, ναι. Στο πανεπιστήμιο, επειδή το μυαλό μου ήταν και στο τραγούδι, βέβαια, πιο πολύ στο τραγούδι ήταν, είχαμε φτιάξει ένα συγκρότημα, Βενσερέμος, γιατί τότε υπήρχε δικτατορία στην Χιλή και επαναστατικά τραγουδούσαμε υπέρ της Χιλής. Το συγκρότημα αυτό ήταν αφιερωμένο και ήταν international το συγκρότημα, με ανθρώπους από διάφορες χώρες, και εγώ έβγαινα και έλεγα ελληνικό τραγούδι και ισπανόφωνο βέβαια, αλλά και ελληνικό. Και να φανταστείς, είχα διαλέξει, τώρα θυμάμαι σαν σήμερα, είχα διαλέξει από τον Επιτάφιο το Μέρα Μαγιού. Αυτό έλεγα.
0: Έλεγε ένας μεγάλος επαναστάτης Ισπανός: χάσαμε, λέει, όλες κρίσιμες μάχες, αλλά γράψαμε την καλύτερη μουσική.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Εγώ λατρεύω την Latin μουσική γενικά. Ακούω πάρα πολύ και τραγουδάω. Σε πολλά προγράμματά μου έχω και ισπανικά τραγούδια, ισπανόφωνα.
0: Για να τραγουδήσει κανείς Θοδωράκη, Χατζηδάκη, γιατί θα έρθουμε στο Χατζηδάκη, ναι. Λοΐζο, πριν από 1,5 χρόνο είχαμε
1: ένα αφιέρωμα στο Λοΐζο, ναι. Λοΐζο.
0: Για να τραγουδήσει τον Τζαρχάκο, τον Μαρκόπουλο, θέλει μια ιδιαίτερη σπουδή.
1: Γενικά για να τραγουδήσεις θέλει σπουδή. Mm-hmm. Ξεκινάμε ότι πρέπει να έχεις μια φωνή, κάποιο ταλέντο, και από εκεί και πέρα πρέπει να σπουδάσεις. Όπως και όλα τα πράγματα τα σπουδάζουμε. Επίσης θέλει γύμναση η φωνή, γιατί η φωνή είναι εμείς. Οι χορδές είναι εμείς και θέλουν καθημερινή γύμναση. Αν όχι καθημερινή, 2-3 φορές τη βδομάδα τουλάχιστον χρειάζεται να κάνεις κάποια ζεστάματα, κάποια μαθήματα. Εγώ μέχρι και τώρα το κάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα σε αφήσει η φωνή. Όπως και τους αθλητές που τους αφήνουν το κορμί τους, έτσι και εμάς μας αφήνει η φωνή σιγά σιγά. Μεγαλώνουμε. Θέλει φροντίδα η φωνή. Οπότε και ακόμα περισσότερο χρειάζεται γύμναση όταν τραγουδάς και αυτούς τους μεγάλους συνθέτες. Και εγώ είμαι και της σχολής ότι ο κάθε συνθέτης από αυτούς, επειδή είναι τεράστιες προσωπικότητες, ο καθένας έχει τη δική του γραφή, χρειάζεται και ιδιαίτερη
0: μελέτη,
1: γιατί είναι διαφορετική. Δεν μπορείς να τραγουδάς το Θοδωράκη όπως το Χατζηδάκη, όπως και τον Λοΐζο, όπως το Μαρκόπουλο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τώρα που το λέω πόσο διαφορετική είναι. Μπορεί να είναι έντεχνη, μουσική ελληνική, αλλά είναι τελείως διαφορετική μεταξύ τους.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της προσέγγισης Αθήνας-Άγκυρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο. Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το κάζος Μπέλη και αποκάλυψε ότι το 2027 οι πιλότοι μας θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα. Νωρίτερα χαρακτήρισε ιστορική νίκη την έκβαση του πολέμου στο Ιράν. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα απειλεί με κλείσιμο του στενού του Ορμούς μετά από την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για νέα ισχυρά πλήγματα. Άλμα κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές με τον Brent να διαμορφώνεται στα $78 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 5%. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ με τραύματα στο κεφάλι. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον αγνοούμενο ψαροτουφεκά στα Σφακιά. Ο 65χρονος εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Φραγκοκάστελου. Απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατέγραψε σήμερα η Βαρκελόνη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί ως αύριο σε πολλές πόλεις της Ισπανίας.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στο μπάσκετ, ο Άρης επισημοποίησε τη μεταγραφή του 29χρονου Αμερικανού γκάρντ Ματ Μόργαν που έπαιζε στη Βίρτους Μπολόνια. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
5: Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο Γιώργος Περής στον

0: μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με μια μοναδική και σπάνια φωνή, την κυρία Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Εκτός από αυτό το συγκλονιστικό, το εμβληματικό θα έλεγα τραγούδι που ακούσαμε, εσείς παραλίγο να συμμετάσχετε και στην ταινία αυτή υποκριτικά.
1: Παραλίγο, τέλος πάντων, κάποια στιγμή, ναι, απευθύνθηκε και σε μένα ο σκηνοθέτης, ο Τζίμας, βλέποντας κάποια φωτογραφία κάπου, όπου φαινόμουν βεβαίως πολύ διαφορετική. Και όταν με είδε από κοντά, είδε ένα παιδάκι μπροστά του, δεν τέριαζε ούτε ηλικιακά. Και βέβαια δεν ήμουν και ηθοποιός και διάλεξα μια εξαιρετική ηθοποιό για αυτό το ρόλο, την Μίρκα Παπακωνσταντίνου, που ήταν εξαιρετική. Απλώς τώρα ακούγοντας το τραγούδι συγκινήθηκα, γιατί για μας αυτοί οι ήρωες ήταν πραγματικά ήρωες, ακόμα και στη Μόσχα. Ο Μπελογιάννης, ο Τσεγκεβάρα, αυτοί για μένα ήταν πραγματικοί ήρωες. Και κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτά τα πλάσματα, γιατί πρόκειται για πλάσματα που θυσιαστήκανε για μας, συγκινούμε.
0: Μάνος Χατζηδάκης.
1: Άλλη συγκίνηση. Μάνος Χατζηδάκης, ναι, είναι άλλη μια σελίδα στην πορεία μου, την καλλιτεχνική. Η γνωριμία έγινε μέσω του Μίκη. Και είναι μια πολύ σημαντική σελίδα, γιατί φίτησα δίπλα σε άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα μουσική, που ήταν ο Χατζηδάκης, αλλά και σαν άνθρωπος ήταν τεράστια προσωπικότητα. Εγώ ακόμα διαβάζω κάποια γραπτά του, ακόμα ακούω κάποιες μικρές ραδιοφωνικές εκπομπούλες που έκανε τότε στο Τρίτο, παρατηρήσεις. Πραγματικά ήταν ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Και τα πράγματα που έλεγε τότε, νομίζω ότι αν ζούσε ακόμα σήμερα θα μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Γενικά αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν και σιγά σιγά γινόμαστε όλο και πιο φτωχοί σε αυτόν τον τόπο, μας λείπουν αυτές οι προσωπικότητες. Και οι ποιητές μας και αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες λείπουν.
0: Θοδωράκης, Χατζηδάκης, Γκάτσος, Ρίτσος. Πώς είναι ένα 17χρονο, 20χρονο κορίτσι τώρα σε αυτή την παρέα? Κάπου είχα διαβάσει τι παρέα, κάπου παραπέρα καθόμουν.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν η παρέα τους. Παρακολουθούσα.
0: Ήταν σχολείο από μόνο το αυτό, φαντάζομαι.
1: Ήταν σχολείο, ναι. Ευτυχώς έχω αυτό το καλό, ότι μου αρέσει να μαθαίνω. Ακόμα και μέχρι σήμερα θέλω να μαθαίνω πράγματα. Και αυτό ίσως με κρατάει και έχω μια νεανικότητα, μια κινητικότητα, επειδή μου αρέσει να μαθαίνω. Φανταστείτε τότε που ήμουν και μικρή, ακόμα περισσότερο. Δεν μιλούσα τότε, δεν μιλούσα πολύ. Ήμουν πάρα πολύ κλειστό παιδί. Αλλά άκουγα. Σαν σφουγγάρι μάζευα πληροφορίες. Και ήταν αξέχαστες στιγμές. Δηλαδή, πραγματικά, να πηγαίνω στο σπίτι του Ρίτσου, να σχαρίζει ο Ρίτσος τις πετρούλες του που έχει ζωγραφίσει με τα χέρια του, και να σου λέει αυτό είναι το γούρι σου, και εγώ να το έχω αυτό το γούρι μέχρι σήμερα, και όταν υπάρχουν κάποιες δύσκολες στιγμές να τα παίρνω στα χέρια μου για να παίρνω δύναμη, ή όταν περνάω από την μονεβασιά να περνάω πάντα από τον κρατοαφείο. Συγκινήθηκα.

0: Πώς προέκυψε αυτή η επιστροφή στις ρέτρο επανεκτελέσεις?
1: Ναι, να ρωτήσετε τον Γιώργο Παπαστεφάνου.
0: Παπαστεφάνου ήταν αυτός που...
1: Παπαστεφάνου φταίει όλα. Ο αγαπημένος μου, λατρεμένος μου Γιώργος. Για κάποιο λόγο αποφάσισε ότι εγώ πρέπει να πω αυτά τα τραγούδια. Εγώ δεν ήθελα καθόλου να τα πω, βέβαια. Όχι βέβαια, απλώς δεν ήθελα να τα πω. Γιατί δεν είχα καμία σχέση με αυτό το ρεπερτόριο. Εγώ δεν είχα μεγαλώσει με αυτά τα τραγούδια, επειδή δεν ζούσαμε και στην Ελλάδα. Η μαμά μου ήταν, όπως είπαμε, του έντεχνου. Θοδωράκης, άντε λίγο Χατζηδάκης, άντε λίγο Ξαρχάκος. Μέχρι εκεί. Αυτά τα τραγούδια δεν υπήρχαν στο σπίτι. Και όταν μου προτάθηκε και από τον Παπαστεφάνου και από τον διευθυντή της τότε εταιρείας μου, της Λύρα, τον Αλέκο τον Πατσιφά, εγώ κλώτσισα σαν το κατσικάκι, έκανα. Δεν θέλω, μη με πάτε ακόμα πιο πίσω, φέρτε μου καινούργια τραγούδια, θέλω καινούργια πράγματα της ηλικίας μου. Τελικά με πείσανε. Με πείσανε πώς. Μου στείλε ο Γιώργος στο σπίτι δύο κασέτες. Κάθισα, άκουσα τα τραγούδια, άρχισα λίγο να μπαίνω μέσα στην ατμόσφαιρα, άρχισα λίγο να τα τραγουδάω. Εγώ καταλαβαίνω αν είναι κάτι που μου πάει και είναι κοντά στην ψυχή μου, άμα το τραγουδίσω το τραγούδι. Όχι πάντα αν το ακούσω. Αν το ακούσω, μπορεί να το θαυμάσω και μετά να πάω να το πω και δεν μου βγαίνει. Πρέπει να το πω. Και πάντα έτσι δοκιμάζω. Μπορώ, θα βγει κάτι καλό από μένα. Και έτσι μπήκα σιγά σιγά σε αυτή την ατμόσφαιρα. Το ένα έφερε το άλλο. Το ένα τραγούδι με πήγαινε παρακάτω. Άκουγα για αυτές τις φωνές τις τότε, τις νοσταλγικές. Και βεβαίως και με τη βοήθεια του Λουκιανού. Λουκιανός και Λαϊδόνης, που ήξερε αυτή την εποχή, ήταν, τα έπαιζε στα δάχτυλά του. Αγαπούσε πάρα πολύ αυτή το είδος της μουσικής. Με βοήθησε ο Λουκιανός επίσης. Και έτσι τα τραγούδισα αυτά τα τραγούδια.
0: Αυτή είναι μια κρίσιμη αναφορά, Λουκιανός και Λαϊδόνης. Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά είναι στο πάρτι, στη Βουλιαγμένη?
1: Είμαι, ναι, είμαι στο πάρτι. Και το λέω με μεγάλη περηφάνεια, γιατί είναι ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσο κόσμος ήταν. Λένε ότι μπορεί να ήταν και 100.000 εκεί μέσα.
0: Και άλλοι τόσοι που προσπάθησαν να φτάσουν και δεν φτάσαν, τα κατάφεραν.
1: Ποτέ δεν φτάσανε. Ήταν μια εξαιρετική στιγμή. Και τώρα που το βλέπω και λέω τι τυχερή που είμαι. Επειδή μου έζησα φοβερά πράγματα, φοβερές στιγμές στη ζωή μου. Γνώρισα απίστευτους ανθρώπους. Και ένα πράγμα που νομίζω δεν το έχω πει πουθενά με το Λουκιανό, πήγαμε όλοι φιλικά, έτσι, δεν πληρωθήκαμε κανένας μας, ελπίζω, εγώ δεν πληρώθηκα πάντως. Πήγαμε ως φίλοι του Λουκιανού. Μετά από τη συναυλία, ο Λουκιανός ήρθε, έτσι, όπως ήταν και ντροπαλός και έσκευε και το κεφάλι του λίγο στο πλάι, ψηλός και αδύνατος, και μου δίνει στο χέρι ένα πουγκάκι. Μου λέει, αυτό είναι για σένα. Δεν το άνοιξε εκείνη την ώρα, γιατί υπήρχε κόσμος πολύ. Το ανοίγω στο σπίτι και είχε μια πολύ όμορφη αλυσίδα με διαμαντάκια πάνω. Ήταν το ευχαριστώ του. Και την έχω μέχρι σήμερα αυτή την αλυσίδα.

0: Τώρα καταλάβατε.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Από πού έχω εγώ τη φωνή, γιατί
1: τώρα
0: δεν ήμουν εγώ.
1: Πολλά πράγματα.
0: Δεν ήμουν εγώ.
1: Αυτή ήταν... είναι η Ζουρμπαλά μένα, αλλά είναι η Κατίνα.
0: Είναι άλλη Ζουρμπαλά, είναι η Κατίνα Ζουρμπαλά, η μαμά μου. Και ναι, από εκεί πήρα τη φωνή. Και η μαμά μου πήρε τη φωνή της από τη γιαγιά μου, από τη Γλυκερία. Και εκείνη είχε.

0: Μ' άρεσε πάρα πολύ εκείνος ο κλάδος. Μάλλον εκείνο θα ακολουθούσε, αν συνέχιζε.
1: Την ιστορία με το πόσο ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης συναντιούνται στο μεθυσμένο κορίτσι θα την ακούσουν οι ακροατές μας όταν έρθουν στο Άλσος. Δεν θα την πούμε εδώ.
0: Και θα πω και άλλες ιστορίες εκεί.
1: Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ρεπό.
0: Ναι. Και... σήμερα έρχεται η τελευταία αποκριά, είναι καθαρά Δευτέρα. Έτσι τραγουδάμε την άλλη εβδομάδα, 22 του Μάρτη, στις 9 το και 29, 9 το βράδυ.
1: 22 ναι. Λοιπόν,
0: 22 και 29
1: είναι σίγουρες αυτές τις παραστάσεις. Ναι. Φαντάζομαι ο Μαρασούλης θα καταλάβει ότι θα πάει πολύ παραπέρα αυτό το πράγμα. Αλλά,
0: ήδη μου το είπα. Έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις στο Άλσος. Θα δούμε. Θα
1: την
0: δούμε.
1: Άλλη Παρασκευή λοιπόν και την μεθεπόμενη Παρασκευή, 22 και 29, στις 9 η ώρα το βράδυ στο Άλσος.
2: Real FM.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία
9: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου Αθήνας-Άγκυρας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο. Νωρίτερα, μετά το πέρας της συνόδου του ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάζους μπέλι. «Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πόλη στον F-35 στην Άγκυρα», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή με κλείσιμο του Ορμούζ απειλεί η Τεχεράνη μετά την προειδοποίηση Τραμπ για νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν, ίσως και απόψε. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται την Παρασκευή οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται ο νεαρός. Περισσότερα στο real.gr.

0: Κύπρος, 31 χρόνια.
1: Ναι, είμαι εκεί. Έφυγα πριν από 31 χρόνια και είμαι το μεγαλύτερο, θα έλεγα, διάστημα σε ένα μέρος από όλη μου τη ζωή.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί? Γιατί μ' αρέσει.
0: Όχι, ωραία χώρα είναι, δεν είναι.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είμαι εκεί. Βασικά, έρωτας ήταν η αιτία, εντάξει. Γνωστό είναι, είμαι με έναν άνθρωπο εδώ και 31 χρόνια, αγαπιόμαστε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο είμαι εκεί. Αλλά επίσης είμαι και εκεί γιατί μ' αρέσει και η ησυχία πια. Δεν θέλω πολλές φασαρίες, δεν θέλω η χορύπανση στα αυτιά μου, που υπάρχει πάρα πολύ στην Αθήνα και με κουράζει αρκετά όταν έρχομαι. Μ' αρέσει βεβαίως. Όταν έρχομαι μ' αρέσει για λίγο, αλλά μετά με κουράζει και θέλω να επιστρέψω πάλι στην ησυχία μου, στο βουνό μου, στα πουλάκια που κελαϊδάνε γύρω γύρω, στη γη που πατάω κατευθείαν, στο χορτάρι, στις μυρωδιές τις υπέροχες, στη θάλασσα που βλέπω μακριά.
0: Αρχές του 90 που γίνεται η μετακόμιση, είμαστε στα 10, είναι σχετικά νωρίς από την εισβολή και από την τραγωδία κάτω.
1: Ναι.
0: Μετά από 30 χρόνια έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι Κύπροι βλέπουν αυτή την ιστορία?
1: Νομίζω πως όχι. Απλώς δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα. Γιατί όταν τότε που πήγα ήταν αρκετά στην επικαιρότητα και διαδηλώσεις γίνονταν συχνά και διαμαρτυρίες και επεισόδια. Αυτό λίγο έχει ηρεμήσει. Αλλά άμα συζητήσεις με ανθρώπους οι οποίοι το ζήσανε, η τραγωδία βγαίνει αμέσως. Οι ιστορίες που σου λένε είναι τρομακτικές, πολύς πόνος υπάρχει. Απλώς για να μπορέσεις, και εγώ το έχω βιώσει αυτό, γιατί με ρωτάνε και πώς μπορείς, ας πούμε στη Λευκοσία όταν ζούσαμε ήμασταν δίπλα στην Πράσινη Γραμμή, ακούγαμε τους Τούρκους εντελώς δίπλα μας. Πώς μπορείς, πώς αντέχεις, πώς δεν φοβάσαι? Φοβάσαι, αλλά για να μπορείς να ζήσεις, έχεις αποφασίσει ότι ζεις εκεί, δεν το σκέφτεσαι συνέχεια. Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι να συμβεί, αλλά δεν το έχεις και στην πρώτη γραμμή. Για να μπορέσεις να ζεις, αλλιώς πρέπει να φύγεις. Είναι όντως επικίνδυνα, ενώ όντως δεν είναι ήρεμα τα πράγματα, βράζει από κάτω η υπόθεση αυτή, αλλά τι να κάνουμε, εγώ επέλεξα να ζω εκεί.
0: Η Ζορμπαλά λοιπόν φεύγει πριν από 30-31 χρόνια στην Κύπρο, αλλά φεύγει και από το τραγούδι, δεύτερο γιατί.
1: Ναι, με βόλεψε τότε ότι φεύγω για την Κύπρο, ήθελα την ησυχία μου, δεν ήθελα να τραγουδάω. Δεν ήθελα να τραγουδάω γιατί κάποια στιγμή ένιωσα ότι άρχισα να γίνομαι ένα ρομπότ. Άρχισα να κάνω δουλειές που δεν μ' αρέσανε, να μπαίνω σε χώρους που δεν μ' αρέσανε, να μην επιλέγω αυτά που θέλω, να επιλέγουν κάποιοι άλλοι. Και έτσι αποφάσισα ότι είναι πιο τίμιο να σοπάσω και να δω τι θέλω να κάνω. Τότε που σώπασα δεν ήξερα αν θα συνεχίσω να τραγουδάω, δηλαδή δεν το έκανα ως παύση. Και ότι μπορεί να ξαναγυρίσω. Τότε το έκανα πολύ έτσι συνειδητά, ότι μπορεί και ποτέ να μην ξανατραγουδήσω. Εννοώ επαγγελματικά. Γιατί σε παρέα τραγουδούσα εκεί. Αυτό βρήκα εκεί. Βρήκα αυτό το παρείστικο. Η Κύπρη είναι ιδιαίτερα καλή φωνή. Τους αρέσει το τραγούδι και μέσα στις παρέες που βρέθηκα τραγουδούσαμε με κιθάρες όλοι μαζί, και αυτό μ' άρεσε. Μπήκα πάλι σε αυτό το...
0: Εκεί πια δεν είναι τραγουδάει η Ζορμπαλά, τραγουδάει η Μαργαρίτα.
1: Η Μαργαρίτα,
0: η φίλη εδώ που
1: ούτε καν
0: είμαστε
1: Μαργαρίτα,
0: στην παρέα.
1: Ούτε καν Μαργαρίτα, όλοι μαζί. Αυτό το όλοι μαζί μ' άρεσε πάρα πολύ και για 4 χρόνια δεν βγήκα στη σκηνή καθόλου. Σιγά σιγά, έτσι, απαλά απαλά ξαναμπήκα στο χώρο και από τότε κάνω πολύ επιλεκτικά πράγματα, μα πραγματικά πολύ επιλεκτικά και δισκογραφικά πολύ σπάνια, λίγο πιο συχνά οι συναυλίες. Διάλεξα πια να εμφανίζομαι σε θέατρα πιο πολύ, στην Κύπρο μόνο σε θέατρα εμφανίζομαι. δεν μπορούσα αυτή την ατμόσφαιρα του τρώμε, χτυπάμε τα πιρούνια, μιλάμε, αγκαλιάζουμε δίπλα την αγαπημένη μας, τον αγαπημένο μας, μιλάμε, σηκωνόμαστε, τρώμε την μπριζόλα, πίνουμε το κρασί. Το καταλαβαίνω ότι είναι μέσα στην ελληνική μας διασκέδαση και την κουλτούρα, αλλά εμένα δεν μου πήγαινε. Και γι' αυτό διάλεξα να εμφανίζομαι στα θέατρα. Και τώρα με μεγάλη προσοχή είπα ναι στο Άλσος, γιατί δεν σου κρύβω ότι είχα τη φοβία ότι θα ξανασυναντήσω πάλι αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί είναι μουσική σκηνή, γιατί είναι τραπέζια, γιατί ο κόσμος κάθεται και πίνει ποτό, τρώει κάποια τυριά, φρούτα, και το είχα αυτό έννοια. Αλλά ευτυχώς είναι τόσο όμορφος αυτός ο χώρος, τόσο προσεγμένα φτιαγμένος από τους μαρασούλιδες, και ο κόσμος που έρχεται το επιλέγει συνειδητά αυτόν τον χώρο, και επίσης επιλέγει συνειδητά ποιον πάει να ακούσει. Αυτό που έζησα εγώ την πρώτη βραδιά που τραγούδησα, είχα πάρα πολύ καιρό να... Γιατί ο κόσμος... εντάξει, είναι ωραία τα μεγάλα θέατρα, αλλά αυτή η αμεσότητα, ο κόσμος να είναι τόσο κοντά σου, να βλέπεις την έκφραση των ματιών, να τον νιώθεις τον άλλον, αν του αρέσεις κατευθείαν. Δεν περιμένεις το χειροκρότημα, το βλέπεις από πιο πριν. Αυτό το έζησα τώρα και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και επίσης αυτό που εισέπραξε είναι απίστευτη αγάπη που δεν την περίμενα. Πραγματικά δεν την περίμενα. Τέτοια γλύκα εκείνη τη βραδιά και τόση αγάπη. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε εκείνη την πρώτη βραδιά και με στήριξε.

0: Real FM.
1: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλά όλα αυτά, αλλά και Μουντιάλ και Ρονάλντο και Ροναλντίνιο.
1: Και Ριβάλτο.
0: Και Ριβάλτο.
1: Ναι, και υπήρχαν και άλλοι, δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν από τα πιο ωραία που έχω ζήσει στη ζωή μου, γιατί τους είδα από πολύ κοντά. Πρέπει να με ζηλεύετε όλοι οι άντρες. Και τους είδα δύο φορές. Είδα και τον ημιτελικό.
0: Τι ομάδα είναι η Ζορμπαλά, εδώ στα
1: Εθνική.
0: Α, το κατάλαβα. ΑΕΚ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Από τις μεγάλες.
1: Και
0: πού, στην Ιαπωνία, στο Μουντιάλ.
1: Στην Ιαπωνία, ναι. Στο Μουντιάλ, γιατί τους είδα και στον ημιτελικό.
0: Και στο σοβιετικό, και στο... σχέση με τον αθλητισμό.
1: Μάλλον, ναι, γιατί εκεί ήταν πολύ ψηλά ο αθλητισμός και βεβαίως δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο εκεί, όπως είναι εδώ, και λίγο μπάσκετ εδώ. Και μετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εκεί ήταν πάρα πολύ ψηλά ο στίβος, η κολύμβηση, όλα τα χειμερινά σπορ, πατινάζ, σκι, όλα αυτά ήταν και όλα τα βλέπονται τώρα.
0: Η εμπειρία με το Ζαμπέτα, θα υπάρξει διήγησή της στο Άλσος?
1: Αν θα υπάρξει,
0: ναι.
1: Δεν το έχω προγραμματίσει, το έχω κάνει ήδη σε μια παράσταση, δεν το έχω.
0: Μια χρονιά ήταν, μια σεζόν ήταν η συνύπαρξη με το Ζαμπέτα.
1: Δεν ήταν ακριβώς μια σεζόν, ήταν. Γιατί δεν άντεξα εγώ. Ναι. Γιατί ήταν ένα.
0: Στο Playboy.
1: Στο Playboy, ναι, εκεί στα υπόγεια, στο καταγόγιο, όπου σπάγαν πιάτα στα πόδια μου. Και εγώ από άλλους κόσμους φερμένη. Βέβαια τα λεφτά που πήρα τότε νομίζω δεν τα ξαναπάρει στη ζωή μου. Αλλά άντεξα μέχρι τις γιορτές, με παρακαλέσαν.
0: Ο ίδιος πώς ήταν?
1: Εξαιρετικός. Εξαιρετικός και μάλλον με αγάπησε, γιατί κάποια στιγμή είπα στον Κόκοτα, ρε εσύ, αυτή είναι ωραία, να τις κάνουμε κάνα δισκάκι.
0: Μαρινέλα.
1: Μαρινέλα δασκάλα. Δασκάλα, έμαθα πολλά πράγματα από εκείνη. Έμαθα το πώς στέκεσαι πάνω στη σκηνή, πώς πρέπει να παίρνεις τον κόσμο μαζί σου. Έμαθα πώς κινείσαι πάνω στη σκηνή, γιατί μέχρι τότε ήμουνα κάπως στατική. Και πώς να βγάζεις την ενέργεια και να τραβάς όλη την προσοχή απάνω σου. Από τη Μαρινέλα το έμαθα αυτό.
0: Και μια περιοδία ακόμα και με Τερμίτες, Μιτζέλος, Λαβρέντης.
1: Ναι, έχω κάνει διάφορα πράγματα, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, και μια περιοδία με τους Τερμίτες. Τότε ήταν η περίοδος στη Ρουκάδικη. Τραγουδούσα το Περιμένω Σινιάλο, ήταν η εποχή εκείνη. Ήταν ωραία, γιατί ήταν της ηλικίας μου παιδιά, ήμασταν ίδιας γενιάς περίπου. Ο Λαβρέντης εξαιρετικός, το τι γέλιο κάναμε το Λαβρέντη, πολύ χιούμορ. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχει, για μένα υπάρχει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάπου είναι.
0: Το σίγουρο είναι ότι η Ζορμπαλά θα ξανάρθει η Ελλάδα. Κάτι προγραμματίζεται για Θεσσαλονίκη?
1: Προγραμματίζουμε κάτι πολύ ωραίο, νομίζω ότι θα βγει κάτι πολύ ωραίο, με μια πολύ πιο νέα από μένα συνάδελφο. Την εκτιμώ απίστευτα, νομίζω ότι είναι καλλιτέχνης με το κάπα κεφαλαίο. Επιτέλους βρήκα μια
0: Παπαγιώργιο.
1: Μια Παπαγεωργίου, τη Μαρία Παπαγεωργίου. Θα κάνουμε μια παράσταση πάλι στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, που μου έχουν πει ότι είναι πολύ όμορφος χώρος και είναι και σημαντικό αυτό το φεστιβάλ, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας. Δεν θα σας πω την ιδέα. Υπάρχει μια ιδέα κεντρική. Ήδη έχουμε σχεδόν διαλέξει τα τραγούδια, γιατί και εγώ και εκείνη είμαστε τελειομανείς και τα προετοιμάζουμε από πολύ πολύ πιο πριν όλα τα πράγματα.
0: Νεοφοιτίδης.
1: Νεοφοιτίδης, ο γλυκός μου, ο Νεοφοιτίδης, τον γνώρισα όταν ήταν φανταράκι στην Κύπρο. Ήταν 20 χρονών, ήρθε σπίτι με τα φανταρίστικα ρουχαλάκια και γράψαμε το δίσκο «Καφενείο Ελπής». Δεν είναι όλα δικά του τραγούδια, το μισός δίσκος είναι του Νεοκλή, αλλά η στίχη είναι του θείου του, όλος ο δίσκος. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει προχωρήσει τόσο αυτό το παιδί. Το νιώθω δηλαδή ότι είναι συγγενής μου και χαίρομαι σαν να είναι παιδί μου, ότι το παιδί μου προχώρησε. Και αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητος, έχει φτάσει πολύ ψηλά. Και μακάρι να πάει ακόμα πιο μπροστά.
0: Απόστολος Ρίζος.
1: Απόστολος Ρίζος, αγαπημένος. Ο Απόστολος μου χάρισε ένα τραγούδι, μου χάρισε μια συνεργασία και μου χάρισε και τον Μάνο Λοΐζο, γιατί ο Απόστολος με έβαλε στον κόσμο του Λοΐζο, επειδή είναι ο αγαπημένος του συνθέτης και ασχολήθηκε με τον Λοΐζο. Πολύ ο Απόστολος, έτσι έμαθα αρκετά πράγματα για τον Λοΐζο από τον Απόστολο, παρόλο που ο Απόστολος είναι πολύ πιο μικρός μου. Σας είπα, μ' αρέσει να μαθαίνω.
0: Κυρίες και κύριοι, σας είπα στην αρχή και τώρα έχει γίνει πλέον απολύτως κατανοητό γιατί έχει μείνει ανέγκυχτη από την ευκολία της φτηνιάς, γιατί δεν ξόδεψε τίποτα από αυτή τη συνύπαρξη με τους θεούς και με τους ημιθέους της εποποιίας ελληνικής μουσικής. Κομμάτι αυτής της εποποιίας είναι η κυρία Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ήταν μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που ήσασταν εδώ.
1: Και δική μου μεγάλη χαρά. Πάντως ηρωίδα δεν είμαι, Νίκο.
0: Οι απλοί άνθρωποι και οι άνθρωποι που φοβούνται είναι μάλλον ήρωες.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

πουθενά. Ήρθες ξαφνικά. Άραγε ήρθες για να μείνεις ή περνάς για ένα γεια. Και όταν μου γελάς σαν να μ' αγαπάς, βλέπεις όλα αυτά που είμαι κι όμως δεν σταματάς. Ήρθες για να μείνεις.